0: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Η ώρα είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: Energy 94,2.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Πήγε 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy. 94,2 FM.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
3: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

Energy στους 94,2. Energy στους 94,2.

Energy. Energy. Energy. 94,2. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεχίσει.

0: Greenpeace, ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
1: Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.

0: Energy 94,2. Το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
0: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

Energy 94,2. Σαν σήμερα στον Energy 942. Θα πάω στη ζούγκλα με τον Ταρζάν. Υποσυγγραφέας Edgar Rice Burroughs στις 27 Αυγούστου του 1912, σαν σήμερα, όταν δημοσίευσε την πρώτη περιπέτεια με το γνωστό ήρωα. Ήρωας της ελληνικής ροκ σκηνής ήταν και ο Παύλος Σιδηρόπουλος, που γεννήθηκε το 1948 σαν σήμερα και ακόμη τραγουδά με τα τραγούδια του. Αν είσαι ροκ, μάλλον δεν φοράς τα ρούχα που σχεδιάζει ο Tom Ford, είναι πιο mainstream. Ο διάσημος σχεδιαστής γεννήθηκε το 1961 σαν σήμερα. Ο Τόμ σίγουρα παρακολουθούσε μαζί με όλο τον πλανήτη τους Ολυμπιακούς στην Αθήνα. Ίσως είδε λοιπόν ότι το 2004 σαν σήμερα η Μιρέλα Μανιάνη κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.

0: Όχι, κυρίες και κύριοι, τα δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr. Η ώρα

0: ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στου δρόμου. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα τη μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσου δεν υδρώνουν ταυτοί του, να ενημερώσουμε ότι του περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρε περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίε, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμό του οχήματο και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά τη αστυνομία. Γιατί κάποιοι επιτέλου πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
1: Η ώρα είναι 6 και 30. Κάθε ώρα. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy. Energy. 94,2.

0: Energy 94,2. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Πιο πολύ σ' αγαπώ. Δυνατά, δυνατά, δυνατά, δυνατά και σε θέλω. Πιο πολύ σ' αγαπώ και για σένα ζω. Πιο πολύ κι από μένα, εμένα, εμένα τον ήλιο.

πιο πολύ σ' αγαπώ. Γιατί με σένα, με σένα, με σένα μορφαίνω κι εγώ. Κι όλος ο κόσμος μοιάζει κάτι μαγικό. Όταν στα χέρια μου μέσα σε έχω και τρέμει η ψυχή.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2. Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
1: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
0: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
1: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
0: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 3018 91 και στο mechanica.pavlate.gr. Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
2: Επιμένω.
0: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
2: Υπερέχουμε.
0: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
2: Ξεχωρίζουμε.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
2: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
0: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
2: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
2: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.

0: τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641031676.
2: Zoe's Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 2641 10 21 73. Zoe's Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
1: Λιτερό, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
1: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
3: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
4: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είμαστε 4 λεπτάκια μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Ο Νίκος Απρανίδης είναι σε ρύθμιση των ήχων. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Στο 211-200-8200 βρίσκεται την κυρία Φράνσις Παράσχη. Και στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Και σε πάρα πολύ λίγο θα ξεκινήσουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας. Μην ξεχνάτε ότι σήμερα είναι Πέμπτη και από τη στιγμή που είναι Πέμπτη κυκλοφορεί και το ποντίκι του Αντώνη Δελατόλα, το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το εξώφυλλο. Ναι, επειδή έχω ρίξει κάποιες κλεφτές ματιές, το καταλαβαίνετε τώρα εσείς, διότι εκτός από τα κόμματα τα οποία είναι έτοιμα και ήδη έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία τη στρατηγική τους εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, εν ώψη αυτού του καυτού Σεπτέμβρη που έρχεται, και θα είναι καυτός ο Σεπτέμβρης, διότι εκτός από τις εξαγγελίες του κυρίου Μητσοτάκη, εκτός από αυτά τα οποία αναμένεται να ακούσουμε στις 2 Σεπτέμβρη από τον κύριο Τσίπρα, εκτός από το ότι το δεύτερο Σαββατοκύριακο ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης θα βρίσκεται και αυτός, είναι το Σαββατοκύριακο της αξιωματικής αντιπολίτευσης το δεύτερο. Φέτος έχουν πάει και θα πάνε λίγο ανάποδα τα πράγματα. Είχαμε και τις πρώτες κοντρίτσες από αυτού. Αλλά ξέρετε, ο καθένας πορεύεται και ακολουθεί την πολιτική την οποία θεωρεί ότι είναι καλύτερη, προκειμένου να προσελκύσει όσο γίνεται περισσότερους ψηφοφόρους. Γιατί αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Και το μεγάλο ζητούμενο δεν έχει να κάνει μόνο με το ποιο θα είναι πρώτο, δεύτερο, τρίτο κόμμα και πάει λέγοντας. Βέβαια τώρα μεταξύ μας, όσον αφορά στο τρίτο κόμμα, εκεί υπάρχει μία γενικότερη ανησυχία στο ΠΑΣΟΚ. Διότι το ΠΑΣΟΚ, εάν τελικά σε σχέση και με τις δημοσκοπήσεις, μάλλον οι δημοσκοπήσεις, εάν είναι με αυτό τον τρόπο και παρακολουθούμε την ίδια εικόνα μέχρι και πριν από τις εθνικές εκλογές και τελικά η κάλπη βγάλει τα ίδια αποτελέσματα, τότε το ΠΑΣΟΚ θα έχει πρόβλημα. Θα έχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα έχει βασικά πρόβλημα, διότι τον περιμένουν οι περισσότεροι, όχι απλά στη γωνία, τον περιμένουν για να τον κρίνουν πάρα πολύ σκληρά και να ζητήσουν βεβαίως την κεφαλή του επί πίνακι, πρέπει να σας πω. Είναι έτοιμοι, μαθαίνω ότι προετοιμάζονται όλοι με τον πλέον επίσημο τρόπο. Και τι εννοώ επίσημο τρόπο, θα σας τα πω και αυτά σήμερα. Λοιπόν, ξεκινάμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας για να δούμε με ποιο τρόπο οι εφημερίδες που είναι εκεί κρεμασμένες με τα μανταλάκια έχουν καταγράψει αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 7 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Φτάσαμε ήδη,

Ξεκινάμε λοιπόν με την κόντρα. Βρώμικα παιχνίδια με στημένα γκάλοπ. Ελεγχόμενες από το Μαξίμου εταιρείες επιχειρούν να εμφανίσουν μικρή διαφορά ανάμεσα σε Ελλάς και Πασόκ, ενώ πρημοδοτούν τα μικρά κόμματα της αριστεράς. Μάλιστα. Το σχέδιο προβλέπει να οδηγηθούν Τσίπρας και Ανδρουλάκη σε μια διαρκή σύγκρουση στο κρίσιμο διάστημα μέχρι τις εκλογές. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα από την εφημερίδα Κόντρα. Καταπατούν πλήρως την ελληνική ΑΟΣ. Με συγχωρείτε. Η Άγκυρα δημοσίευσε τους χάρτες με τα παράνομα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Όλεθρος στο Νεπάλ, εκατοντάδες νεκροί και αγνοούμενοι, ενώ ολόκληρα χωριά ισοπεδώθηκαν από τη λάσπη. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Contra News. Περνάμε στο ποντίκι. Δεθ ερωτήσεις χωρίς απαντήσεις. Πολύ έξυπνο. Ανησυχία σε κυβέρνηση για το αποτέλεσμα των μέτρων που θα εξαγγείλει, προειδοποίηση για δύσκολο χειμώνα και επένδυση στις μειώσεις τιμών στο σούπερ μάρκετ, προβληματισμός για την πλειοδοσία παροχών από τα βασικά κόμματα της αντιπολίτευσης. Και η φωτογραφία. Αντώνη Σαμαράς. Εγώ θα κάτσω στη γωνίτσα μου, εδώ στη γωνίτσα μου, θα ετοιμάζω το κομματάκι μου ήσυχα, δεν θα σας ενοχλώ. Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το έβριμα του κυρίου Δελατόλα. Γράψατε πάλι, αγαπητέ Αντώνη. Αυτά από το

Διαβάζουμε στο πρωτοσέλιδο της απογευματινής. Απόλυτη κυριαρχία στο Αιγαίο. Το πολεμικό ναυτικό υψώνει ανίκητα τείχη. Τι σηματοδοτεί η Συμφωνία Ελλάδας-Ιταλίας για την αγορά δύο φρεγατών Μπεργαμίνι. Στις 8 Σεπτεμβρίου υπογραφές στη Ρώμη, τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, τι άλλο ακολουθεί. Τα αίτια της τραγωδίας, εικόνες αποκάλυψης στο Νεπάλ από τις φωνικές πλημμύρες. Κεραμίδι από χρυσάφι, πόσο κοστίζει να χτίσεις σπίτι σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, επαρχία. Ήταν έτοιμα ετών, μηνιαία επιδόματα από 80 ευρώ έως 500 ευρώ για χιλιάδες αστυνομικούς, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Απογευματινή. Η Δημοκρατία έχει στο πρωτοσέλιδό της μία φωτογραφία που δεσπόζουν ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το Ρετσέπ Ταγκίπ Ερντογάν και το καλώδιο πίσω τους. Αφήστε τα λόγια και προχωρήστε στην πόντιση του καλωδίου. Ιδού η Ρόδος, κύριε Μητσοτάκη, αναφέρει στον τίτλο της «Η Δημοκρατία». Υπογράφεται η συμφωνία για τις δύο ιταλικές φρεγάτες. Αφροδίτη Λατινοπούλου καταγγέλει τις προκλητικές αυξήσεις στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Ό,τι προλάβει ο Άδωνης ξεπουλά τώρα και τα ασημικά του Υπουργείου Υγείας, καταγγέλει η εφημερίδα Δημοκρατία στο πρωτοσέλιδό της. Ελεύθερος τύπος. 6 μυστικά για αφορολόγητες μεταβιβάσεις χρημάτων. Αναλυτικός οδηγός. Η νομοθεσία, το όριο των 800.000 ευρώ και πότε επιβάλλεται φόρος δωρεάς 10%. Σενάρια εμπλοκής σε πιθανή κρίση, ένταση ή πόλεμο από την Τουρκία. Εκνευρισμός για τη συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ. Με γεμάτες βαλίτσες στη Βόρεια Ελλάδα ο Πρωθυπουργός. Στις Ράγες, στο μετρό έως την Καλαμαριά. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος. Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Συντεταγμένη οπισθοχώρησης από την διακήρυξη των Αθηνών. Τριπλή παρέμβαση Ροζάκη, Γεραπετρίτη, Διαμαντοπούλου. Κατηγορούν την Τουρκία για διαφωνία στην ερμηνεία της για μονομερείς ενέργειες με αφορμή τα πάρκα και καλώδια και προτείνεται η κατάθεση χαρτών και συντεταγμένων. Είναι το πρωτοσέλιδο, το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία. Περνάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Σε ιδιώτες η αξιολόγηση προς εκμετάλλευση των ακινήτων του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ετοιμάζουν μεγάλο ξεπούλημα. Σύμπραξη εταιριών αναλαμβάνει αντί 10 εκατομμυρίων ευρώ να καταγράψει προς αξιοποίηση περιουσία εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα. Αυτό αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα των συντακτών. Κυβέρνηση, τα μεγάλα εμπόδια στην προσέλκυση ψηφοφόρων. Νάταλι Χάρπη, πανταχού παρούσα σύμβουλος του Τραμπ. Είναι μερικά από τα θέματα στην εφημερίδα των συντακτών. Διαβάζουμε στην Καθημερινή. Ετοιμάζουν φόρμουλα για το καλώδιο ο ρόλος της γαλλικής Meridiam. Φωνικές πλημμύρες άρρωσαν το Νεπάλ. Μειώθηκε κατά 9 μήνες η αναμονή για μία απόφαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Οι τρεις λόγοι της έξαρσης του ιού του Δυτικού Νείλου, 75 νέα κρούσματα και 6 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα. Μάλιστα, με συμβολικό ενίκιο στις φοιτητικές εστίες, τι ορίζει ο νέος κανονισμός στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινής. Το μανιφέστο έχει ως κεντρικό θέμα τον προβληματισμό του Μαξίμου, όπως αναγράφει, για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Τσιμέντο στα 25 μέτρα από τον Αιγιαλό. Σύμφωνα με το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό, προβλέπεται η δυνατότητα δόμησης δίπλα στο κύμα. Μάλιστα. Στη Γαλλία και την Ισπανία, οι αδόμητες παράκτιες ζώνες ξεκινούν από τα 100 μέτρα, αναφέρει η εφημερίδα το Μανιφέστο. Όταν ο Τσίπρας μοίραζε 13,5 δισεκατομμύρια σαν στραγάλια. Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, η μεγάλη αυταπάτη. Η αναφέρει στο πρώτο σέλιδό της. Είναι τα δύο κεντρικά θέματα της εφημερίδας Μανιφέστο. Στα νέα δεν βλέπουμε. Πρώτο θέμα, φάρμακο για τον καρκίνο στο πάγκρεας. Πρώτη μεγάλη νίκη, μάλιστα. Πλασματικά έτη, πόσα κερδίσετε έως 7 χρόνια. Εκατοντάδες νεκροί, βιβλική καταστροφή στα Ιμαλάια. Πολιτικό παρασκήνιο, το Ριάντ χρωστάει 6 εκατομμύρια ευρώ για τους Πάτριοτ. Τακτικές συναντήσεις, Χριστοδουλίδη, Ερχιουρμάν στο εξής. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Τα νέα».
Ο ριζοσπάστης έχει κεντρικό του θέμα κράτος εργοδοσία, θυσία για τα κέρδη και την πολεμική οικονομία οι εισφορές των εργαζομένων. Με νομοσχέδιο που συζητιέται στη Βουλή επεκτείνουν την επαγγελματική ασφάλιση και ρίχνουν στον τζόγο τους κόπους μια ζωή των ασφαλισμένων με κάλπικες υποσχέσεις για καλύτερες συντάξεις. Αναφέρει στο κεντρικό της θέμα η εφημερίδα Ριζοσπάστης. Πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ, να μην χαθεί ούτε ώρα στην προετοιμασία της μεγάλης μάχης, είναι το έτερο μεγάλο θέμα του Ριζοσπάστη. Εφημερίδα Εσπρέσο, οι τρυφερές καλοκαιρινές διακοπές των Ρέμου Μπόσνιακ. Είναι in love, ο έρωτας του νούμερο 1 ερμηνευτή και της συζύγου του. Είναι in love στιγμές, α μάλιστα. Ενδιαφέρον είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο. Άγγιγμα ψυχής από τον Άγιο Φανούριο στο Λαβρέντι Λαβρεντιάδη. Πανηγυρικός ασπερινός στον ιερό ναό του Αγίου Φανεουρίου στην Αταλάντη, μάλιστα. Η Φέη Σκορδά, κάτοικος του πλανήτη Αντένα. Γρίφος με δύο λέξεις, non-stop thriller με τον άφαντο επιχειρηματία στο Ιόνιο. Ο φύλακας άγγελος του Δημήτρη Κόκοτα στα χρόνια του πόνου. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο. Και με αυτή την εφημερίδα ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα

0: Λοιπόν, σε πάρα πολύ λίγο θα έχουμε τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Θεοδόση Πάνου, διότι ξέρετε, κάποια πραγματάκια ναι μεν σας τα είπα για το θέμα, είπα δύο-τρία πραγματάκια έτσι όπως ακριβώς τα αισθάνομαι για τη νέα γυναικοκτονία, αλλά όλο το ρεπορτάζ θα μας το δώσει αμέσως τώρα ο Θεοδόσης Πάνου, διότι εντάξει, κάθε φορά που υπάρχει στο αστυνομικό δελτίο τέτοια είδηση, τέτοιο περιστατικό, σφίγγεται το στομάχι μας. Λοιπόν, Θεοδόση μου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα. Αν δεν κάνω λάθος, το μέτρημα είναι η 8η γυναικοκτονία που σημειώνεται από την αρχή του έτους. Αυτή τη φορά σε κοινότητα στον Ίασμο της Ροδόπης. Ένας 50χρονος σκότωσε και μάλιστα σχεδόν μπροστά στα μάτια της 16χρονης κόρης του την πρώην σύζυγό του και μητέρα βέβαια του ίδιου του παιδιού. Τα χτυπήματα τα οποία της κατάφερε με μαχαίρι εντοπίζονται στο λαιμό της 48χρονης με ίδια μέσα ο γιος της 19 ετών, ο οποίος εκείνη την ώρα ήταν έξω από το σπίτι, την μετέφερε στο κέντρο υγείας της περιοχής. Δυστυχώς ήταν αργά. Δεν ήταν το πρώτο περιστατικό για την οικογένεια, παρά το γεγονός ότι το ζευγάρι ήταν σε διάσταση. Το τραγικό όλων όμως είναι ότι η γυναίκα, η οποία εργάζονταν σε ξενοδοχειακή μονάδα στην Θάσο, επέστρεψε στη Ροδόπη εν προκειμένου στην κοινότητα εκεί στον Ίασμο. Mm-hmm. Επέστρεψε για τα γενέθλια της 16χρονης κόρης της, για να τα κάνουν μαζί. Με αποτέλεσμα όμως ο άνθρωπος ο οποίος θεωρείται πατέρας να σκοτώσει την μητέρα μπροστά στα μάτια της κόρης. Φαίνεται αυτή η σχέση να είχε ένα προδιαγεγραμμένο τέλος, διότι από το 2022, κάνοντας αναδίφιση αστυνομική στα αρχεία τους, διαπίστωσαν μετά το έγκλημα βέβαια, διαπίστωσαν ότι το 2022 σε περιοχή της Κρήτης η γυναίκα είχε κάνει καταγγελία σε βάρος του για σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας, με άσκηση βεβαίως βίας. Τότε είχε πάρει και το δρόμο της δικαιοσύνης η υπόθεση και από εκεί και έπειτα φαίνεται ότι ο δρόμος, οι δρόμοι των δύο ανθρώπων χώρισαν. Από ό,τι φαίνεται όχι για τον 50χρονο, ο οποίος πρέπει να σας πω ότι φαίνεται να αντιμετωπίζει εντονότατα ψυχολογικά προβλήματα, καθώς λάμβανε όχι μόνο φαρμακευτική αγωγή, αλλά κατά το παρελθόν είχε νοσηλευτεί και σε ψυχιατρικό ίδρυμα. Όλα αυτά μαζί ήταν οι αιτίες βέβαια που η 48χρονη γυναίκα θέλησε όχι μόνο να έρθουν σε διάσταση, αλλά αυτό να επισημοποιηθεί και με διαζύγιο, καθώς την προηγούμενη μέρα όταν έφτασε εκεί στην κοινότητα στο σπίτι τους είχε μιλήσει με την δικηγόρο της και δύο ημέρες μετά θα πήγαινε μαζί με το παιδί της, εν προκειμένου τη 16χρονη κόρη της, να καταθέσουν και την αίτηση διαζυγίου ώστε αυτό να βγει και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Δυστυχώς η γυναίκα δεν πρόλαβε, της έκοψε το νήμα της ζωής ο ίδιος ο πατέρας του παιδιού της.
0: Ό,τι και να πούμε είναι λίγο και θα πρέπει, δεν ξέρω, με κάποιο τρόπο η πολιτεία αυτά τα περιστατικά, όχι, πώς να το πω, τώρα αυτός ο άνθρωπος εδώ και πάρα πολλά χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα. Mm-hmm. Μήπως θα έπρεπε να είχε μια πιο επισταμένη, δεν ξέρω, προσοχή των αρχών, δεν ξέρω κιόλας. Ξέρεις, το λέμε από τη μία πλευρά, το σκεφτόμαστε από την άλλη, καταλήγουμε σε αδιέξοδο, αλλά... Mm-hmm. Μας είπες ότι είναι η 8η γυναικοκτονία από την αρχή της χρονιάς.
1: Αν δεν κάνω λάθος, είναι η 8η γυναικοκτονία από την αρχή του έτους.
0: Και μόνο αυτός ο αριθμός κλωτσάει πολύ άσχημα. Πάρα πολύ. Ακριβώς. Άσχημα. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
1: Θα δώσω
0: την καλημέρα μου, να είσαι καλά.

0: Μάικ μου, καλή σου μέρα. Λέει ο Μάικ, γράφει ότι όλα αυτά που μας έχουν χρεώσει, φρεγάτες, αεροπλάνα κλπ, σαν να έχουμε πάλι ένα έμεσο μνημόνιο. Έτσι το βλέπει ο Μάικ. Και εξηγούμε, λέει, ότι όλα αυτά δικά μας δεν είναι του ΝΑΤΟ. Γιατί εάν δεν φτιάχνουν τίποτα στην Ελλάδα χωρίς υποδομές, δηλαδή άμεσα, όλα είναι μνημόνιο. Τέλος πάντων, εδώ λίγο μου το έχεις μπερδέψει. Καταλαβαίνω παρόλα τα αυτά το νόημα του μηνύματός σου, ότι δηλαδή θα έπρεπε τα χρήματα αυτά να πηγαίνουν κάπου αλλού και όχι στους εξοπλισμούς. Λοιπόν, είναι η μία σκέψη, είναι μία σχόλη την οποία την ακούμε πάρα πολύ έντονα τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Υπάρχει όμως και η σχολή που λέει ότι για να προλαμβάνουμε και για να μην φτάνουμε στο σημείο να υπάρχουν είτε θερμά επεισόδια, πόσο δε μάλλον άλλου είδους πολύ πιο δυσάρεστες καταστάσεις, είσαι εξοπλισμένος για να φοβάται ο άλλος να κάνει την οποιαδήποτε κίνηση. Υπάρχει λοιπόν η μία σχολή, υπάρχει και η άλλη σχολή. Τώρα τι να σας πω εσύ, Μάικ. Στο τέλος, λέει, ξυρίζουν το γαμπρό και βλέπουμε τι ακριβώς γίνεται ή δεν γίνεται. Πάντως τα τελευταία χρόνια και σε περιόδους που δεν ήταν τόσο καλά εξοπλισμένη η χώρα μας, πάντα ο απέναντι έβρισκε την ευκαιρία για να δημιουργήσει τελεσμένα. Έβρισκε την ευκαιρία για να γκριζάρει πράγματα. Εδώ τώρα φαίνεται ότι ο Ερντογάν, ναι μεν, υπάρχει ένας ολόκληρος σχεδιασμός. Νομίζω και φαίνεται αυτό, το πηγαίνει βήμα-βήμα. Θα πρέπει κάποια στιγμή όμως αυτό το βηματισμό η ελληνική πλευρά να τον κόψει. Με ποιο τρόπο? Υπάρχουν και τα διπλωματικά μέσα και υπάρχουν βεβαίως
1: Energy, Energy, Energy 94,2.
2: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία, ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
3: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
3: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
3: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
4: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
3: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
2: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, Πλησίων Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
5: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116.
6: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 28 932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
7: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΑΔΕ. Μπες στο hbz.gr ή καλέσέ μας στο 211 800 29 30.
8: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
9: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
8: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
9: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
8: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
9: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
8: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
9: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Εγρινίου.
8: Τηλέφωνο 26410-27137.
9: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια. Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση. Είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974-4391-21.
10: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
11: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
12: Σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
13: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
14: Βάκχες. 30 Αυγούστου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
15: Στο αυτοκίνητο. Στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Ξεπερνούν τους 160 νεκροί στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν τη χώρα. Εκατοντάδες είναι αγνοούμενοι. Ολόκληρα χωριά έχουν θαυτεί στις λάσπες, ενώ είναι υπολόγιστες είναι οι ζημιές σε σπίτια και υποδομές. Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα μιλήσει στην τελετή παράδοση στις επέκτες του μετρό προς Καλαμαριά, ενώ θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας. Περισσότερα στο real.gr. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου.
19: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
18: Αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Θα συνομιλήσουμε σε πάρα πολύ λίγο με την οικονομολόγο, την κυρία Δήμητρα Καντεράκη. Έχουμε ένα πλαίσιο. Έχουμε αρκετές πληροφορίες όσον αφορά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για να δούμε όλα αυτά τα οποία αναμένεται να ακούσουμε από τον κύριο Μητσοτάκη και βεβαίως όλο αυτό το πακέτο της ΔΕΘ, το καλάθι για το οποίο μιλάμε κάθε χρόνο.

0: να τα λέμε και αυτά. Σε 29 πολιτείες θα δώσει κάτι δισεκατομμύρια δολάρια ο κύριος Ζούκεμπερκ, προκειμένου να σταματήσει τις διαδικασίες ελέγχου και τις δίκες εναντίον του για πράγματα στα οποία αφορούν στον τρόπο λειτουργίας των μέσων κοινωνικών δικτύωσης που του ανήκουν. Έχουμε λοιπόν να πούμε πάρα πολλά πραγματάκια. Θα ξεκινήσουμε ωστόσο με τον... ναι, γεια σου ρε Γιάννη, να διαβάσω ένα-δύο μηνυματάκια σας. Γεια σου ρε Γιάννη, ο Γιάννης ο ταξιτζής μας από την Πεύκη. Για πες, λες, θα πρέπει να βαρέσω το χέρι στο γραφείο για να μην γίνει pop η εκπομπή. Σαπρανίδη λέει ότι υπάρχει, πώς το λένε, μυστική συμφωνία μεταξύ σας, ανάμεσα σε σένα και στον Τζιβελεκίδη, για να κάνετε την εκπομπή pop. Λοιπόν, ναι, το βρήκες τώρα. Ειδικά ο Σαπρανίδης με αυτό κοιμάται και ξυπνάει, με αυτή την έννοια και με αυτόν τον καημό. Λοιπόν, ο Νίκος έχει στείλει ένα πάρα πολύ μεγάλο μήνυμα, το οποίο, Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον κόπο που έκανες να γράψεις το μήνυμά σου μέχρι εκεί. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Καντεράκη. Τι κάνετε, κυρία Καντεράκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω πώς τα βλέπετε τα πράγματα. Ούτως ή άλλως έχουμε μπει στην τελική ευθεία για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έχουμε ακούσει, έχουν γραφτεί πολλά πραγματάκια, έχουν διαρρεύσει αρκετά πραγματάκια. Φαντάζομαι όμως ότι αυτό το οποίο περιμένουμε όλοι είναι να ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη να μας μιλά για πράγματα τα οποία θα έχουν πολύ έτσι δυνατό κοινωνικό πρόσημο.
1: Πολύ σωστά το λέτε. Έχουν μείνει 10-12 μέρες. Το επόμενο μεθεμόμενο Σαββατοκύριακο θα είναι στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός. Και αυτό που θα κάνει, όπως και στην προηγούμενη ΔΕΘ έκανε, είναι να εξαγγείλει πράγματα τα οποία αμέσως μετά, μέσω του προϋπολογισμού, γίνονται δεσμεύσεις και περνάνε οι πρωτοβουλίες και ξεκινούν από πρώτης πρώτου. Όπως και ξεκίνησε η φορολογική μεταρρύθμιση, πολύ μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, στην προηγούμενη ΔΕΘ. Έτσι λοιπόν και φέτος, στόχος είναι να συνεχίσει να ενδυναμώνει την κοινωνία, να ανεβάζει το βιωτικό επίπεδο, σκαλί-σκαλί, με πολύ δρόμο ακόμα, με δυσκολίες, με όλους τους ξένους παράγοντες, και να έρχεται να ανταμείβει τη συνέπεια. Οπότε θα έχουμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους, μεσαία τάξη, οικογένεια με παιδιά, να δούνε η κάθε μία ομάδα από τη δική της μεριά και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, χωρίς όμως ποτέ, και συγγνώμη αν μακρηγορά, αλλά είναι πολύ σημαντικό, παρακαλώ, να εκτροχιάζονται τα δημοσιονομικά της χώρας, που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή να μην ξοδεύουμε παραπάνω από όσο μπορούμε να πληρώσουμε, να δούνε τα ωφέλη σταδιακά και αυτοί επιπλέον.
0: Το μείγμα της πολιτικής, της οικονομικής πολιτικής, το οποίο έχουμε δει όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, θα το συνεχίσει η κυβέρνηση? Και γι' αυτό το λόγο επικαλούμε και την επιστημονική σας υπόσταση ως οικονομολόγος, διότι ξέρετε, κύριε Καντεράκη, το κομμάτι της ακρίβειας, που είναι αυτό το οποίο απασχολεί το μεγαλύτερο κομμάτι το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, η κυβέρνηση δεν το έχει αντιμετωπίσει. Με αυτά που θα ακούσουμε από το στόμα του κυρίου Μητσοτάκη, θα αντιμετωπιστεί και η ακρίβεια?
1: Προκειμένου να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, ειδικά όταν αυτή προέρχεται από εξωγενείς συνεχόμενους παράγοντες και κρίσεις, μπορείς να κάνεις δύο πράγματα. Το ένα είναι να πάρεις κάποια μέτρα. Να πάρεις κάποια μέτρα, όπως είναι για παράδειγμα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση Τιμών, που θα ξεκινήσουμε να δούμε από 31 Αυγούστου και μέχρι περίπου 2-4 μήνες, όπου ένα σημαντικό καλάθι, ένα σημαντικό όγκος προϊόντων θα έχει μείωση τιμών από 5 έως και 20-25%. Ένα δεύτερο που πρέπει να κάνεις είναι ο έλεγχος. Να ελέγχεις την αγορά. Ήδη οι αρχές οι οποίες ελέγχουν την αγορά είναι σημαντικές, γι' αυτό και έχουν εισπραχθεί, έχουν καταλογιστεί και λογιστεί τουλάχιστον 25 εκατομμύρια ευρώ σε πρόστιμα. Το πιο σημαντικό όμως όλο που πρέπει να κάνεις για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις την ακρίβεια και να αντιμετωπίσεις όλα τα προγράμματα που έχεις, είναι να ενδυναμώνεις ουσιαστικά όσο μπορείς και με όποιο τρόπο την τσέπη του κάθε ενός από εμάς. Ξαναλέω, έχει δρόμο ακόμα. Έχει δρόμο, γιατί τα πράγματα πρέπει να γίνονται σταδιακά για να μην εκτροχιαστούμε. Και πώς την ενδυναμώνει την τσέπη του κάθε ενός από εμάς? Με δύο φόρμουλες. Η μία έχει να κάνει με την αύξηση του μισθού. Είτε αυτό λέγεται αύξηση του κατώτατου μισθού, είτε ενδυνάμωση στα 1.500 ευρώ του μέσου μισθού, είτε αύξηση της ζήτησης παραπάνω από της προσφοράς στις εργασίες και στις θέσεις στην αγορά,

0: Οπότε η μετακίνησή μας από τη μία δουλειά στην άλλη είναι αυτή που μπορεί να δημιουργήσει υψηλότερες αποδοχές. Και το δεύτερο είναι να πας σε φοροελαφρύνσεις. Να έρχεσαι να επιβραβεύεις τους συνεπείς. Να έρχεσαι να κάνεις μειώσεις φόρου, οι οποίες είναι ουσιαστικές και μόνιμες. Άρα έτσι αυξάνεις σταδιακά το μισθό. Υπάρχει, ξαναλέω, δρόμος ακόμα, υπάρχουν πολλές ομάδες, υπάρχουν σημαντικοί συνάνθρωποι μας οι οποίοι χρειάζεται όλο αυτό το κομμάτι να βελτιωθεί παραπέρα, και αυτό γίνεται, είναι όπως πολύ σωστά είπατε, το μείγμα της πολιτικής το οποίο σταθερά ακολουθεί η κυβέρνηση, χωρίς, επιτρέψτε μου να ξαναπώ γιατί είναι πολύ σημαντικό, να εκτροχιάσουμε τα δημοσιονομικά μας, γιατί εκεί πλήττεται η αξιοπιστία μας και γυρίζουμε στο μηδέν, για να μπορέσουμε σταδιακά να φτάσουμε εκεί που θέλουμε.
1: Ακούω προσεκτικά αυτό το οποίο λέτε, κυρία Κατεράκη, αλλά ξέρετε τι δεν μπορώ να καταλάβω ούτε εγώ και πάρα πολλοί συμπολίτες μας. Το γεγονός ότι και μέσα από την καινούργια αυτή πλατφόρμα που μπορούμε να ελέγχουμε τις τιμές ένα προϊόν στις μεγάλες υπεραγορές, βλέπουμε το εξής. Το ίδιο προϊόν, η χαμηλότερη τιμή του, παραδείγματος χάρη, να είναι κάτω από τα 2 ευρώ σε ένα χύψιο μέγα προϊόν, ενώ η υψηλότερη τιμή του ίδιου προϊόντος, στην ίδια συσκευασία, της ίδιας μάρκας, να ξεπερνάει τα 5 ευρώ. Αυτή η διαφορά δεν έχει να κάνει με τους εξωγενείς παράγοντες. Έχει να κάνει και με κάτι το οποίο προφανώς στο εσωτερικό της χώρας δεν λειτουργεί σωστά. Δεν ξέρω αν το έχουμε αντιληφθεί καλά.
0: Αυτό λοιπόν το οποίο μπορείς να κάνεις όταν έχεις μια ελεύθερη αγορά είναι αν εγώ προσφέρω κάτι με 2 ευρώ και εσείς, κύριε Παπαδάκη, με 5. Mm. Αυτός ο οποίος μας ακούει και θέλει να έρθει να πάρει το προϊόν που θέλει από εκείνον που το έχει στα 2 ευρώ. Είτε στα 2,5 είτε στα 3. Γι' αυτό υπάρχει η δυνατότητα να βλέπεις, να μπορείς να συγκρίνεις. Και γι' αυτό σημαίνει, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούν όλα αυτά να είναι στο φως. Να υπάρχουν, να φαίνονται, οπότε θα πρέπει σταδιακά και εκείνος που το έχει με 5, αν θέλει να το κρατήσει το 5, να ξέρει ότι θα έχει μία απώλεια.
1: Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω και να κλείσουμε για την πρόωρη αποπληρωμή χρέους, όπου έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα από την πλευρά της αντιπολίτευσης και ψέγουν την κυβέρνηση, ψέγουν αυτή την απόφαση, λέγοντας ότι να, αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να δοθούν κάπου αλλού. Η κυβέρνηση από τη δική της την πλευρά έχει τα επιχειρήματά της και θα ήθελα τη δική σας άποψη, κυρία Κατεράκη, ως οικονομολόγος, τελικά έπρεπε να γίνει αυτή η κίνηση από την πλευρά της κυβέρνησης?
0: Η απάντηση είναι ξεκάθαρα ναι. Τα χρήματα αυτά δεν θα μπορούσαν να είχαν δοθεί όπως θέλουν να λένε σε παραπάνω χώρο δημοσιονομικό για παραπάνω παροχές στην παρούσα φάση. Τι συμβαίνει όμως όταν πας και αποπληρώνεις πρόωρα ένα χρέος το οποίο έχεις για το 32, για το 41, όπως αποπληρώσαμε πριν από ένα χρόνο περίπου κάποια δάνεια τα οποία είχαμε προς τη Γαλλία. Έρχεσαι και ενισχύεις την αξιοπιστία της χώρας σου έναντι των υπολείπων. Έρχεσαι και ενδυναμώνεις την αξιοπιστία σου και λες ότι εγώ από τη στιγμή που μπορώ το κάνω. Και γιατί το κάνω? Γιατί όχι μόνο ενδυναμώνω την αξιοπιστία που είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά και γλιτώνω να πληρώσω παραπάνω τόκους. Αυτούς τους τόκους που μπορώ μετά σταδιακά να έρθω και να τους δώσω όταν δοθεί η δυνατότητα σε περαιτέρω παροχές και περαιτέρω δημοσιονομικό χώρο. Όμως όλο αυτό το κομμάτι έχει ένα και ουσιαστικό αποτέλεσμα. Είναι η υλοποίηση μιας υπόσχεσης που έχει δοθεί. Η χώρα δεν υποθηκεύει το μέλλον των παιδιών της. Εμείς δεν θα προσπαθήσουμε ποτέ ούτε να πετάξουμε την μπάλα στο μέλλον και να το πληρώσουν άλλοι για μας, ούτε να μην κάνουμε πράγματα τα οποία θα ελαφρύνουν το μέλλον των παιδιών μας. Γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής, κύριε Παπαδάκη, όλοι γι' αυτό δεν προσπαθούμε. Για τα παιδιά μας, για να μπορούν να ζήσουν καλύτερα. Αυτό νομίζω ότι κάνουμε όλοι.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου, να είστε καλά.
0: Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
2: Real FM. Τάκης και
3: Μπούπης. Μπούπη, φέρε το λουρί. Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ. Τάκης και Μπούμπις. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
5: Ρωμαίος,
6: Ιουλιέτα.
5: Από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: ασύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή.
6: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε.
7: Το Σεπτέμβριο σε

0: αλληρό και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
2: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
1: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
2: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
3: Ο αγαπημένος μας Τζερόνιμος Τίλτον σε αποστολές που κόβουν την ανάσα. Η νέα σειρά βιβλίων «Κυνηγή μυστηρίων» σας ταξιδεύει σε απίθανους κόσμους γεμάτους δράση και φαντασία. Μπείτε στην ομάδα των κυνηγών, λύστε γρίφους, ανακαλύψτε μυστικά, αντιμετωπίστε πλάσματα και παγίδες και ζήστε την πιο απίθανη περιπέτεια παρέα με τον μοναδικό Τζερόνιμο Τίλτον. «Κυνηγή μυστηρίων» από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pedio-books.gr.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μίλησαν την καλημέρα του από τη Γάβδο. Καλημέρα στη Γάβδο. Καλά να περνάτε εκεί. Υπάρχει και ένα ζητηματάκι το οποίο έχει να κάνει με το μεταναστευτικό. Έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες, μαθαίνω, και από την πλευρά του Υπουργείου Ναυτιλίας, αλλά και σε επίπεδο Μεγάρου Μαξίμου. Ξέρετε, η τελευταία... Μάλλον πάμε για σύνοδο κορυφής που έχει να κάνει με το μεταναστευτικό. Ξέρετε, μετά τις εικόνες αυτές στη Θέουτα, ναι, με το πράγμα γίνεται αυτή η προσπάθεια για να μαζευτεί όσο γίνεται περισσότερο. Επειδή φοβούνται όμως και για άλλες κινήσεις οι οποίες αναμένονται από εκείνες τις χώρες, δεν αποκλείεται να δούμε ίσως και μέσα στο Σεπτέμβριο μία τέτοια σύνοδο κορυφής. Είναι λίγο πρόημο. Πάντως η Ευρώπη, επειδή ξύπνησε λίγο απότομα, εμείς το έργο το έχουμε δει πάρα πολλές φορές, θα προσπαθήσει τουλάχιστον να πράξει τα ανάλογα. Αφήστε να περάσει και να περάσουν και οι τελευταίες μέρες του Αυγούστου, μωρέ. Έχουμε και τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ μπροστά μας. Καταλαβαίνετε τώρα. Γεια σου, ρε Μιχάλη. Ναι, μου λέει, αλλά τα μέλη του ΝΑΤΟ δεν μπορούν να πολεμήσουν το ένα το άλλο. Πώς θα μας πάει η Τουρκία σε πόλεμο, ρε παιδιά? Δεν είναι θέμα πολέμου. Δεν μίλησε κανείς για πόλεμο. Χτυπάμε, μωρέ, ξύλο. Δεν μιλάμε τώρα. Μην κινδυνολογούμε και λέμε πράγματα τα οποία φτάνουν στα όρια της απόλυτης επικινδυνότητας και χαζομάρας. Μπορεί να δημιουργήσει θερμό επεισόδιο, όπως δημιούργησε το 96 στα Ημεία. Μπορεί να δημιουργήσει το οτιδήποτε. Αυτό το οποίο έγινε στην Κάσο, παραδείγματος χάρη, δεν προχώρησε βήμα παραπάνω, διότι αυτό το οποίο λένε στην Αθήνα είναι ότι η Αθήνα λειτουργήσε με ψύχρεμο τρόπο. Δημιουργήθηκαν όμως εκεί στην περιοχή τετελεσμένα. Γκρίζαρε η Τουρκία την περιοχή. Η Αθήνα λέει ότι όχι, που δεν είναι. Εμείς κάνουμε κανονικότατα τη δουλειά μας και το αποδεικνύουμε βήμα-βήμα. Δεν είμαστε η χώρα η οποία θα κυνηγάει τις εξελίξεις ανάλογα το πώς θέλει η Τουρκία. Ότι έχουμε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και ακολουθούμε το δικό μας timeline, έτσι για να το πω και στην διεθνή ορολογία, να το πω και με τη διεθνή ορολογία. Θα τα δούμε όλα αυτά, να ξέρετε. Θα τα δούμε στην πράξη, δυστυχώς. Εάν δηλαδή ξεκινήσει η διαδικασία, έχει δώσει χρονοδιαγράμματα η ελληνική κυβέρνηση, η κυπριακή κυβέρνηση, με το γαλλικό κολοσσό. Το έχει πάρει πάνω του ο πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έχει πάρει πάνω του, γιατί από τη στιγμή που ήταν παρόν στη συγκεκριμένη συμφωνία και έκανε και τη δήλωση την οποία έκανε, την εισήγηση την οποία έκανε, το έχει πάρει πάνω του. Άρα λοιπόν, όταν θα αρχίσει εκεί προς τα τέλη του 26 η όλη διαδικασία για την πώτιση του καλωδίου και σκάσει μύτη το Ούρουτς Ρέις, τι θα κάνει η Ελλάδα, τι θα κάνει η Γαλλία? Εκεί λοιπόν παίζει να δημιουργεί το οτιδήποτε, ή θα το κάνει γαργάρα η Τουρκία? Γιατί παίζει και αυτό να το κάνει γαργάρα την τελευταία στιγμή ο Ερντογάν. Να σφύριξε αδιάφορα στη διαδικασία ότι εντάξει, είναι αλλουνού χωράφια. Αφήστε το τι λέει. Αφήστε το ότι προσπαθεί με μια συγκεκριμένη στρατηγική να δημιουργήσει, επαναλαμβάνω, τελεσμένα. Ξέρει όμως ότι τα χωράφια αυτά δεν του ανήκουν. Μάικ, δεν είναι έτσι το πράγμα. Πρέπει να υπάρχει ψυχραιμία και ασφαλώς να ακολουθείται και η διπλωματική οδός. Εκεί που χρειάζεται. Όπου πίπτει λόγος, δεν χρειάζεται να πίπτει ράβδος. Για να το πάμε λίγο στο ανάποδο. Ο Γιάννης, καλημέρα από τους Αρκάδες του Αγίου Δημητρίου, Αττικής, με αγάπη. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου, την καλημέρα μου. Ο Θεόδωρος, καλημέρα, λέει, κύριε Παπαδάκη, στην Αθηνό Λαμία, στο ρεύμα προς Αθήνα, στην έξοδο Καλυφτάκη προς Αχαρνές. Τρεις ημέρες τρέχει νερό με μία πίεση, με πίεση, λέει, στη μία λωρίδα κυκλοφορίας από λάστιχο ποτίσματος νησίδας. Άκρος επικίνδυνο, δεν υπάρχει ορατότητα και ο δρόμος γλιστράει επικίνδυνα, πόσο μάλλον για τα δίτροχα. Λοιπόν, Θοδωρή μου, διαβάσει και το μήνυμά σου στον αέρα. Είμαι σίγουρος ότι ήδη το έχουν ακούσει. Και από ότι, εφόσον μου μιλάς για την έξοδο Καλυφτάκη, εκεί είναι Δήμος Κηφισιάς. Οπότε είμαι σίγουρος ότι θα επιληφθούν επί του θέματος. Ελπίζω τώρα να μην έχουμε πέσει. Τώρα είναι συνεισίδα, μπορεί να είναι και περιφέρεια. Ναι, συμβαίνει και αυτά. Συμβαίνουν και αυτά, να το ξέρετε. Το έχουμε ζήσει παλιά. Εκεί στη Λεωφόρο Συγκρού, κάποια στιγμή τρέχανε νερά στην κάθοδο της Λεωφόρο Συγκρού. 2-3 μέρες, κανένας δεν είχε ασχοληθεί. Εμείς ως δημοσιογράφοι που καλύπταμε το ρεπορτάζ Νέας Δημοκρατίας, επί Σαμαρά τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας ήταν εκεί χαμηλά, στη Λεωφόρο Συγκρού. Πήραμε τηλέφωνο στο...
1: Energy 94,2. Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Γιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
3: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
4: Hey, hey. Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
6: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
7: Ρωτάς, απαντάμε. Ψάχνεις, βρίσκουμε. Αναρωτιέσαι, βεβαιώνουμε. Έχουμε τα είδη που διευρύνουν τις επιλογές και τους ορίζοντές σου. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Όλα τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων. Σχολικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες. Χαρτικά και γραφική ύλη. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Δημοτσελίου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22381. Μαργαρίτης. Τα πάντα για το βιβλίο, το σχολείο, το γραφείο. Σύμβαση με τον ΟΓΑ για εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών.
8: Η ώρα είναι 8 και η παρέα Λέει Energy 94,2 FM.
9: Γιατί με κλέμε. Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Ο επιορητής Drake και η μαύρη χείρα.
10: Η ανατρεπτική κομμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
11: Στον Πειραιά, θέατρο Βεάκιο.
12: Μάριος Αθανασίου.
13: Βαλέρια Κουρούπη.
14: Και ο Σπύρος Πούλης.
15: Ο επιορητής Drake.
16: Η μαύρη χείρα.
17: 5-27 Αυγούστου.
18: Προπόληση more.com.
19: Real FM. Η ώρα είναι 8.
20: Πολιτικές εξελίξεις.
21: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
22: Κοινωνία.
23: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
24: Διεθνείς ειδήσεις.
25: Αθλητικά.
26: Πολιτισμός.
27: Ηθοποιός σημαίνει φως.
28: Άμεση ενημέρωση παντού.
29: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
30: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Ξεπερνούν τους 160 οι νεκροί στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν τη χώρα, ενώ εκατοντάδες είναι οι αγνοούμενοι. Ολόκληρα χωριά έχουν ταυτίσει στις λάσπες με τις ζημίες σε σπίτια και υποδομές να είναι ανυπολόγιστες. Οι ειδικοί ερευνούν αν η κατάρρευση παγετώνα προκάλεσε τις φωνικές πλημμύρες. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα μιλήσει στην τελετή παράδοση της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά, η οποία θα αρχίσει σε 9.30. Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και ακολούθως θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Βόρειας Ελλάδος. Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε εγκαταστάσεις του ραδιοφωνικού σταθμού Αθήνα 984 στη Τεχνόπολη στον Γκάζι. Δεν κινδύνευσε κάποιος εργαζόμενος. Σε εξέλιξη είναι έρευνες για τα αίτια που την προκάλεσαν. Πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικό μηχανισμό. Ο οδηγό ταξί υπό την επίρρρεια αλκοόλ προκάλεσε τροχαίο στον Άγιο Δημήτριο όταν το όχημά του συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα. Συνελήφθηκε σε βάρο του σχηματίστηκε δικογραφία. Αρχίζουν όμω σήμερα οι ηλεκτρονικέ εγγραφέ των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια τη Επικράτεια. Η προθεσμία λήγει στι 4 Σεπτεμβρίου. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 10 τραυματίστηκαν στην Καν της Δυτικής Γαλλίας όταν 26χρονος έπεσε με το αυτοκίνητό του σε πεζούς.
31: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
30: Πρόκριση για την ΑΕΚ στη League Phase του Champions League μετά την νίκη της στη Νέα Φιλαδέλφια με 4-0 επί της Λεύσκης Σόφιας στο δεύτερο αγώνα των play-off. Επίσης στη League Phase προκρίθηκαν Φενέρμπαχτσέ, Βίκινγκ και Σλόβαν Μπρατισλάβας. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
31: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
30: Γενικά έθερος με βροχοπτώσεις σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμη βόρη έως 7 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε λοιπόν 4 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 η συχνότητά μας. Ο Νίκος Σαπρανίδης είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Στο 211-208-200 η κυρία Φράνσις παράσχει. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Γίνεται ένας πανικούλης από τα μηνυματάκια σας. Καλή σου μέρα, Λοΐζο μου. Σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου. Καλημέρα, Φόρτσα Παουκάρα. Ναι, να το δω αυτό, το πόσα είναι ρυθμισμένα, το πόσα δεν είναι για την περίοδο 2025-2026 στο μεταξύ. Υπάρχουν κάποιοι από εσάς, δεν αναφέρομαι σε σένα Λοΐζο, σε καμία των περιπτώσεων, ούτε σε σένα Φόρτσα Παουκάρα, λέτε παραδείγματος χάρη ότι αυτό έχει υποθεί από τον τάδε υπουργό ή έχει υποθεί από τον Μητσοτάκη ή έχει γραφτεί από τον τάδε ή τον δίνα κυβερνητικό. Και το αντεπιχείρημα το οποίο μου στέλνετε είναι παραδείγματος χάρη βγαίνει από ανακοίνωση του τάδε ή του δίνα κόμματος της αντιπολίτευσης. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι ότι επειδή τις αποφάσεις πάντα τις παίρνει η πλειοψηφία, πάντα η κυβέρνηση είναι αυτή η οποία λαμβάνει την ευθύνη για το τι θα κάνει, όπως παραδείγματος χάρη έχει λάβει την ευθύνη και θεωρεί ότι η αποπληρωμή χρέους έπρεπε να γίνει και να γίνει πάρα πολύ άμεσα εφόσον υπήρχε ο δημοσιονομικός χώρος και όχι αυτά τα χρήματα να δοθούν κάπου αλλού. Παρόλο που από το Υπουργείο Οικονομικών λένε ότι το να δοθούν κάπου αλλού ήθελε πολύ μεγάλη συζήτηση. Αυτό λοιπόν θα κριθεί στο τέλος εάν ευνοεί την κοινωνία, αν ευνοεί τους πολίτες, αν ευνοεί τα οικονομικά της Ελλάδας. Αν δηλαδή τα επιχείρηματα τα οποία έχει φέρει στο δημόσιο διάλογο η κυβέρνηση είναι επιχειρήματα τα οποία ευσταθούν. Θα τα δούμε στην τσέπη μας. Αργά ή γρήγορα θα τα δούμε στην τσέπη μας. Θα δικαιωθεί αυτή η πολιτική ή θεωρητικά θα δικαιωθεί μια άλλη πολιτική την οποία την έχουμε ακούσει από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης? Και όταν κάποιο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης έρθει στη διακυβέρνηση της χώρας, να δούμε και ποια πορεία θα ακολουθήσει. Αυτή είναι η διαφορά. Δηλαδή το να λέμε τις, θα ακούσουμε κιόλας τα κοστολογημένα μέτρα, αυτό λέει και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και η αξιωματική αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ, ότι τα μέτρα θα είναι κοστολογημένα. Αυτά τα οποία θα ακούσουμε από το στόμα των αρχηγών τους θα είναι κοστολογημένα. Περιμένουμε λοιπόν να τα ακούσουμε με ενδιαφέρον, όπως περιμένουμε να ακούσουμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το Μητσοτάκη. Γιατί με μεγαλύτερο ενδιαφέρον το Μητσοτάκη? Διότι αυτά τα οποία θα ανακοινώσει είναι στο χέρι της πλειοψηφίας για το αν θα τα εφαρμόσει και αν θα ψηφιστούν στον προϋπολογισμό, στον κρατικό προϋπολογισμό, εκεί προς τα τέλη του Δεκεμβρίου. Αυτή είναι η διαφορά. Το ένα το κρίνουμε επί του πρακτέου και το άλλο επί του θεωρητικού. Λοιπόν, καλημέρα και στον Νίκο, καλημέρα στη Λίλη. Αυτή η κλασική ατάκα μου γράφει η Λίλη, όλων των πολιτικών προσπαθούμε για τα παιδιά μας, είναι πολύ λάθος. Διότι πρώτον, με την υπογεννητικότητα που έχουμε σε λίγο δεν θα υπάρχουν παιδιά. Δεύτερον, θα ήταν πολύ καλύτερα αντί να προσπαθούμε για τα παιδιά μας να προσπαθούμε για το κοινωνικό σύνολο και το δίκαιο και το σωστό για το σύνολο της χώρας και όχι για τα παιδιά μας που είναι η φυσική επέκταση της πάρτης μας, όπως λέει, όπως γράφει χαρακτηριστικά η Λίλη. Δεν θα διαφωνήσω σε πολλά από το μήνυμά σου. Ο Χρήστος, καλημέρα. Οι Γάλλοι θα ζητήσουν την άδεια της Τουρκίας για να κάνουν οποιαδήποτε ενέργεια, λέει ο Χρήστος. Αυτό ακριβώς είναι που θέλει η Τουρκία, ώστε αυτομάτως να θεωρηθεί πως την αναγνωρίζουν, πως αναγνωρίζεται ένωμα, αναγνωρίζονται ένωμα συμφέροντα στην περιοχή της Τουρκίας. Λες να έχει μπει η γαλλική εταιρεία μέσα στο παιχνίδι ακριβώς για να παίξει αυτό το ρόλο? Έχω διαφορετική άποψη από αυτού, αλλά θα το δούμε. Θα το δούμε. Έχουμε δώσει όλο το ρεπορτάζ. Δεν χρειάζεται τώρα ή οποιαδήποτε παραπάνω ανάλυση. Αντιλαμβάνεστε ότι μας οδηγεί σε πολύ έτσι περίεργες και ενδεχομένως επικίνδυνες ατραπούς και καλό είναι να τις αποφύγουμε σε αυτή τη χρονική στιγμή. Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης στις 9.30 το πρωί στο σταθμό Μίκρα θα έχουμε την παράδοση της επέκτασης
θα έχει είναι διήμερη η περιοδία του Πρωθυπουργού στη Βόρεια Ελλάδα. Σήμερα στην Θεσσαλονίκη το πρωί, μετά αργότερα το απογευματάκι θα μεταβεί στην Φλόρινα, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Πτολεμαίδα, Κοζάνη, αύριο θα είναι στην Κοζάνη με έμφαση σε επενδύσεις στην παραγωγή και την ενέργεια. Η επίσκεψη αυτή, η διήμερη αυτή η περιοδία του κυρίου Μητσοτάκη. Θα έχει ασφαλώς και συναντήσεις με τους παραγωγικούς φορείς. Άλλωστε με τους παραγωγικούς φορείς βλέπει ο εκάστοτε πρωθυπουργός προς τα τέλη Αυγούστου, πριν από τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μου περιέγραψαν, να ξέρετε, μία έτσι πολύ χαρακτηριστική εικόνα, ότι στο Μέγαρο Μαξίμου, με τη βοήθεια του Οικονομικού Επιταλείου, βλέπουν, μελετούν τις κυλιόμενες μυστικές δημοσκοπήσεις, μελετούν γενικότερα τις τάσεις που υπάρχουν στις κοινωνικές ομάδες για τις οποίες ο κύριος Μητσοτάκης αναμένεται να αναφερθεί το Σάββατο το βράδυ στην ομιλία του, που έχει να κάνει με τους συνταξιούχους. Εγώ το βλέπω το επιδοματάκι, παιδιά, να ξέρετε, εκεί γύρω στα 450-460 ευρώ για τους συνταξιούχους. Και βλέπω να το πουλάνε κιόλας έτσι ως επίδομα, ενίσχυση, και από πίσω θα βγαίνουν και διάφοροι υπουργοί στα κανάλια, στα ραδιόφωνα, στελέχη, και θα μιλούν για 13η σύνταξη αφότου γίνει η ανακοίνωση. Ότι το σύνολο των συνταξιούχων, πόση σύνταξη παίρνουν. Γενικότερα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι συνταξιούχων που η σύνταξή τους δεν ξεπερνά τα 500 ευρώ. Άρα λοιπόν ένα τέτοιο επίδομα, το οποίο θα έχει και μόνιμο χαρακτήρα, βάζω τον αστερίσκο, και θα είναι εκεί γύρω στα 450, 445, 450, θα πιάσει το 450 ευρώ το χρόνο, θα έχει αυτή την επικοινωνιακή μορφή και θα είναι απάντηση σε αυτά τα οποία αναφέρει η αξιωματική περισσότερο αντιπολίτευση. Αλλά περιμένουμε να ακούσουμε και τον κύριο Τσίπρα στις 2 Σεπτεμβρίου. Επίσης, εμένα ακόμα με πονηρεύει η απόφαση της Ολομέλειας Συμβουλίου της Επικρατείας για το 13ο και το 14ο μισθό των δημοσίων υπαλλήλων. Ας βάλουμε και εκεί έναν αστερίσκο. Και γενικότερα η εντολή, η οδηγία είναι να βρεθεί όσο το δυνατόν γίνεται περισσότερος, μεγαλύτερος δημοσιονομικός χώρος για τις εξαγγελίες του κυρίου Μητσοτάκη. Γιώργο μου, καλημέρα, μου λέει Σπύρο. Κοίτα Γιώργο μου, επειδή εντάξει δεν μ' αρέσει να μπερδεύω το ένα μέσο μέσα στο άλλο, μπορείς πάρα πολύ εύκολα να με βρεις στα social media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και να δεις για ποιο κανάλι μιλάμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον. Και θα υπάρξει και ανακοίνωση για την ώρα και όλας της εκπομπής της τηλεοπτικής. Απλά δεν μ' αρέσει να τα μπερδεύω, καταλαβαίνετε. Τώρα μπορούμε να επικοινωνούμε και με διαφορετικό τρόπο. Η επικοινωνία μας το 2ωρο, το 3ωρο, ανάλογα από τη Δευτέρα 2 ώρες που θα είμαστε στις κανονικές μας ρυθμίσεις για αυτή τη σεζόν. Η επικοινωνία μας γίνεται με συγκεκριμένους τρόπους. Είτε στο 211-200-8200, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται την κυρία Παράσχη, την κυρία Φράνσις Παράσχη, είτε μέσω του στούντιο papakirialfm.gr, που μπορείτε να στέλνετε το μήνυμά σας μέσω mail. Καλημέρα Γιώργο, ο Γιώργος ταξιτζής από την Κηφισιά στέλνει την καλημέρα του. Να σε καλά Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να προσέχουμε στους δρόμους, κυκλοφορούν πάρα πολύ περίεργοι. Καλημέρα και στο Τζίμι από το Ρότερνταμ. Ναι, παίζει και αυτό ρε Τζίμι. Κάθε πρωί, να ξέρεις, ανεξαρτήτως ώρας, περνάω πρώτα από εκεί. Ξέρεις, για να μην υπάρχουν και ίχνη στο διαδίκτυο και όλα τα σχετικά, με mail ή οτιδήποτε τέτοιο, περνάω από εκεί και κάνω την πρώτη μου στάση. Σταματάω και για καφέ, όλα τα σχετικά. Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις, Τζίμι μου, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που το διαβάζεις βουλωμένο γράμμα. Λοιπόν, η κυρία Παναγιώτα. Καλημέρα, λέει, κύριε Παπαδάκη, σας ενημερώνω ότι αυτός ο νόμος άρχισε από φέτος και στα παιδιά,
ως βοηθή φαρμακείου που έκαναν αίτηση μέσω ΑΣΕΠ. Μέχρι πέρυσι, όχι. Ξαφνικά φέτος, ναι. Μάλιστα. Άρα λοιπόν υπάρχει γενικότερα σε όλες τις διαδικασίες που αφορούν στο δημόσιο και στο ΑΣΕΠ, από ό,τι βλέπω εδώ, και μέσω ΑΣΕΠ, όπου μπήκαν αυτοί, όπου πλέον προσμετρώνται τα ένσημα στον ιδιωτικό τομέα. Μάλιστα, οκ. Okay. Άρα λοιπόν, κυρία Κατερίνα μου, αυτό το οποίο μου είχατε στείλει νωρίτερα δεν έχει σχέση με αυτό το οποίο στέλνει και η κυρία Παναγιώτα και άλλοι ακροατές. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αύριο, μέρα που είναι, θα μας λύσουν τις απορίες από το Υπουργείο Παιδείας. Γιατί έχουμε πάρα πολλές απορίες. Είμαι έξαλλη, λέει η κυρία Παναγιώτα, δεν λειτουργεί απολύτως τίποτα. Καλή σεζόν, σας ακούω καθημερινά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτα μου. Γεια σου, Γιώργο. Ωραία, άρα δηλαδή δεν θέλεις να το διαβάσω στον αέρα το μήνυμά σου. Λοιπόν, επειδή έχει, ναι, και αρκετά προσωπικά δεδομένα δικά σου, Γιώργο μου. Όχι, δεν είναι αυτό, Γιώργο μου. Αύριο θα φιλοξενήσουμε τους αρμόδιους από το Υπουργείο Παιδείας για να μας ξεκαθαρίσουν. Γιατί έρχονται τώρα διαφορετικά μηνύματα. Μισοί ακροατές, οι περισσότεροι μάλλον ακροατές, λένε κάτι άλλο από αυτό το οποίο μου έγραψε εσύ λίγο νωρίτερα. Γιατί να μην το ξεκαθαρίσουμε λοιπόν με τους αρμόδιους και αυτά τα οποία μας έχουν πει ως ρεπορτάζ να τα πούνε και στον αέρα. Ναι. Νίκο μου, αυτό, ναι, η γυναικοκτονία έγινε σε Διαλαμπή. Είναι του Δήμου Ιάσμου Ροδόπης. Αλλά το τελευταίο κομμάτι, για ποιο λόγο μου το γράφεις, για το στοιχείο το οποίο υπάρχει εκεί? Δεν θέλω να το διαβάσω στον αέρα, αλλά θέλω να μου εξηγήσεις τι ακριβώς εννοείς, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Γεια σου, ρε Τέλη. Ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Η σκέψη μας, μου λέει, είναι στο Νεπάλ με εκατοντάδες νεκρούς και εκατοντάδες αγνοούμενους, με 34 Αυστραλούς να αγνοούνται. Φοβερές σκηνές τρόμου που μέσα σε λίγα λεπτά χάθηκαν τόσοι άνθρωποι. Έχεις απόλυτο δίκιο, Αριστοτέλη μου. Καλημέρα και στον Αλέξη. Ο Αλέξης από την άλλη λέει ότι δεν υπάρχει κανένα άρθρο ή περιορισμό στο ΝΑΤΟ που να αποτρέπει συγκρούσεις μεταξύ μελών του. Νομίζω το άρθρο 5 ή άρθρο 6 αναφέρει κάτι συγκεκριμένα, αλλά μην μπαίνουμε σε τόσο πολύ μεγάλες διαδικασίες, σε τόσο, πώς να το πω, ρε παιδί μου, διηλίζουμε τον κόνοπα. Εάν φτάσει το πράγμα εκεί, καταλαβαίνετε ότι θα έχει περάσει και από κάποιες άλλες πολύ δυσάρεστες καταστάσεις που δεν θέλουμε καν να τις σκεφτόμαστε. Δεν θέλουμε καν να το σκεφτόμαστε. Και μου λέει ότι στο καλώδιο δεν θα σκάσει το Ούρουτς Ρέις, αλλά πολεμικά σκάφη. Δεν νομίζω ότι θα θέλει να πέσει σε τέτοιο ατόπιμα η Τουρκία. Αρχικά έχω την εντύπωση ότι και γι' αυτό το λόγο βρίσκεται εκεί το Ούρουτς Ρέις, θα δημιουργήσει παρενοχλήσεις αυτού του τύπου. Γιατί καταλαβαίνεις τώρα ότι αν φτάσει στο σημείο να βγάλει πολεμικά πλοία η Τουρκία, τότε το πράγμα ξεφεύγει. Ξεφεύγει πάρα πολύ. Λοιπόν, ας μην το σκεφτόμαστε και ας μην πάμε παραπάνω. Ούτως ή άλλως, ο στόχος του Ερντογάν, και αυτό είναι το οποίο παρακολουθεί η Αθήνα, είναι να μπορέσει να προκαλέσει πρόωρες εκλογές στη χώρα του. Αυτά τα τερτύπια τα κάνει για το εσωτερικό. Για το εσωτερικό. Και για να μπορέσει να κάνει χρήση του άρθρου 116 του τουρκικού συντάγματος και να πάει σε πρόωρες εκλογές, πρέπει να παρουσιάσει το επιχείρημα των εθνικών εθνικού ζητήματος. Οπότε καταλαβαίνεις ότι θα προσπαθήσει να το δημιουργήσει, και αυτό προσπαθεί να κάνει, προσπαθεί να δημιουργήσει εθνικό ζήτημα για τη χώρα του Ερντογάν. Αυτή είναι, δεν έχουμε τον καλύτερο γείτονα του κόσμου, έχουμε μάλλον έναν από τους χειρότερους και από τους πιο περίεργους. Οπότε πρέπει με ψυχραιμία να αντιμετωπίζετε το καθετή. Πραγματικά με ψυχραιμία. Ωραίος πανικός εδώ με τα μηνυματάκια σας. Πάρα πολύ ωραία, Γιώργο μου. Οπότε όλα θα κυλήσουν ακριβώς όπως πρέπει και όπως το έχουμε προγραμματίσει για το τέλος της εβδομάδας. Διότι αυτός ήταν ο στόχος, μέχρι το τέλος της εβδομάδας να έχουμε έναν καθήλυν αρμόδιο για να μας εξηγήσει τι ακριβώς γίνεται με τις, φέτος με τις λίστες, και πώς ακριβώς οι άνθρωποι αυτοί, ενώ οι εκπαιδευτικοί,
που περιμένουν πώς και πώς και στοϊκά τη σειρά τους, θα μπορέσουν να διοριστούν. Δεν μπορεί κάθε χρόνο να αλλάζουν τα δεδομένα. Πρέπει με κάποιο τρόπο η πολιτεία, το Υπουργείο Παιδείας, να έχει ένα συγκεκριμένο προγραμματισμό. Λοιπόν, επειδή έχουμε πολλά πράγματα να πούμε, αλλά δεν υπάρχει λόγος να τα λέμε χωρίς να υπάρχει απάντηση, αύριο που θα έχουμε και απάντηση.

0: Η Ιωάννα μου γράφει ότι είμαι σίγουρη ότι μετά την ανάγνωση του μηνύματος του Θοδωρή, το πρόβλημα με το νερό στην νησίδα θα λυθεί. Όπως το δικό μου με τη διακοπή ρεύματος προχθές. Λες τόσο άμεσα να γίνονται τα πράγματα. Μακάρι, μακάρι να γίνονται τόσο άμεσα τα πράγματα, αλλά καλό είναι ο πολίτης να μην χρειάζεται να φτάνει πάντα στο κατόφλι ενός δημοσιογραφικού οργανισμού για να λύσει τα προβλήματά του. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Πρέπει να σας πω ότι μου υπενθύμησε ένας συνάδελφος τα αποτελέσματα της επιθεώρησης εργασίας το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Είχαμε συζητήσει κάποια από αυτά με τον αρμόδιο υφυπουργό, τον κύριο Καραγκούνη, για τα τρίκ των εργοδοτών προκειμένου να καταφέρουν να γλιτώσουν χρηματάκια οι εργοδότες. Βαφτίζουν τους υπαλλήλους υπεύθυνους για μην τους πληρώνουν τις υπερορίες. Παραδείγματος χάρη, όταν μπαίνει μέσα ο έλεγχος από την επιθεώρηση εργασίας, βρίσκουν εκεί ανθρώπους που είναι εκτός ωραρίου και τους ρωτάνε για ποιο λόγο δεν έχετε χτυπήσει την ψηφιακή κάρτα εργασίας, και αυτοί απαντάνε: μα είμαι υπεύθυνος ταμείου, παραδείγματος χάρη. Είμαι υπεύθυνος διαδρόμου. Ξέρετε, ο υπεύθυνος σε κάθε τμήμα, ο διευθυντής, δεν υποχρεούται να χτυπά την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Ο προϊστάμενος. Τους βαφτίζουν λοιπόν προϊσταμένους. Με αυτή τη λογική όμως, δηλαδή μπαίνουν σε ένα σούπερ μάρκετ, βρίσκουν κάποιον, τους ζητάνε τα στοιχεία του, βλέπουν ότι δεν έχει χτυπήσει την ψηφιακή κάρτα εργασίας και όταν τον ρωτάνε γιατί, απαντά πολύ απλά ότι είμαι υπεύθυνος του συγκεκριμένου διαδρόμου. Ωραίο, σας έχω κι άλλα. Ακούστε τι κάνουν στα beach bar και στην εστίαση. Οι εργαζόμενοι οι οποίοι βρίσκονται εκεί, ασφαλώς ή έχουν χτυπήσει κάρτα, την ψηφιακή κάρτα εργασίας, ή δεν την έχουν χτυπήσει καθόλου. Όταν την έχουν χτυπήσει και έχει παρέλθει το ωράριό τους, για να γλιτώσει ο εργοδότης τις υπερορίες, τους λένε το εξής: πηγαίνετε στο 8ωρο να χτυπήσετε την κάρτα εργασίας ότι έχετε φύγει, ότι έχει λήξει η εργασία σας, και ξαναζυγκυρίστε για να δουλέψετε. Τι γίνεται όμως σε περίπτωση ελέγχου? Στα beach bar είχαν εντοπίσει επιθεωρητές εργασίας τους εργαζόμενους να γίνονται πελάτες. Όπου έβρισκαν άδεια ξαπλώστρα, πηγαίναν και καθόντουσαν, ξαπλώναν εκεί και το έπαιζαν πελάτες. Φοβερό! Τους έλεγαν κιόλας οι εργοδότες: εντάξει ρε παιδί μου, beach bar είμαστε, μην είσαστε ντυμένοι κανονικά, σορτσάκι, δίχαλη σαγιοναρίτσα σαπρανίδι, και με το που δείτε ας πούμε τον έλεγχο ή ότι δείτε ή οτιδήποτε ή σας κάνουμε νόημα, βουτάτε στη θάλασσα. Καλό. Δεν βουτήξε στη θάλασσα για να δροσιστείτε. Λοιπόν, άφηναν κάτω, υπάρχει περιγραφή μέσα σε ένα από τα υπομνήματα.
1: Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμο του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει 3 σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
2: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
1: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
2: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
1: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
1: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
2: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
1: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
2: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
1: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
2: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
1: Τηλέφωνο 26410-58314.
2: Και στο trichonidatravel.gr.
1: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου. Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου. Ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα. Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
4: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
5: Η αγορά αλλάζει. Και εσύ?
6: Ανησυχείς για το μέλλον σου? Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο? Αν θα βρεις το δρόμο που σου ταιριάζει? Δεν είσαι μόνος.
7: Η ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
6: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
7: ΣΑΕΚ Τομή.
6: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.
8: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
9: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
10: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
11: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα,
12: κάθε ώρα
11: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy,
12: Energy
11: 94,2.
13: Φοβορής Αξελός. Ξεπερνούν τους 160 νεκροί στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν τη χώρα. Εκατοντάδες είναι οι αγνοούμενοι. Ολόκληρα χωριά έχουν θαυτίσει λάσπες, ενώ ανυπολόγιστες είναι οι ζημιές σε σπίτια και υποδομές. Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα μιλήσει τελετή παράδοση της επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά, ενώ θα έχει διαδοχική συναντήση με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας. Περισσότερα στο real.gr. Αρχίζουν από σήμερα ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια της επικράτειας.
12: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
13: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 26 στη Θεσσαλονίκη, 28 στα Χανιά.
14: Μητέα.
15: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Πολύ αυξημένοι στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στον κόμβο της μεταμόρφωσης της Αττικής Οδού.

0: άλλη μια μέρα.
1: Λοιπόν, θα πάμε με τα μηνυματάκια σας μέχρι το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί αμέσως μετά θα έχουμε τον κύριο Παπασεργίου για να έχουμε περισσότερο χρόνο να συζητήσουμε 2-3 πραγματάκια τα οποία έχετε και στείλει και εσείς πολλά ερωτήματα, τα οποία θα μεταφέρουμε στον κύριο Υπουργό. Τα έχω γκρουπάρει με τον ένα και με τον άλλον τρόπο, μαζί και με τις δικές μου ερωτήσεις. Λίγο να μπορέσουμε να μάθουμε 5 πραγματάκια για το χρηματολόγιο, να μάθουμε και τι ακριβώς γίνεται γενικότερα και με το θέμα των social media. Μου στέλνετε πολύ ενδιαφέροντα μηνύματα και για αυτό το οποίο έχει να κάνει με τη Μέτα. Λοιπόν, ο Κώστας, καλημέρα, λέει, αγαπητή κύριε Παπαδάκη. Συστήνω, λέει, σε μερικούς πολεμάρχες του πληκτρολογίου να το δούνε το θέμα με μεγαλύτερη σοβαρότητα, γιατί εγώ προσωπικά το 87 ήμουν φαντάρος στην Ρόδο Μαυροσκούφης όταν έγινε η κρίση με το σεισμικ. Ένα πράγμα μόνο θα σας πω: πήγαμε, πήραμε και εδώ κόβεται το μήνυμά σου και θα ήθελα να μου το στείλεις ολόκληρο, σε παρακαλώ πάρα πολύ, αγαπητέ μου Κώστα, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί πρέπει να ακούγονται και αυτά από ανθρώπους που σε κάθε περίπτωση έχετε μια συγκεκριμένη εμπειρία και ξέρετε τι σημαίνει. Ένας φίλος μου ήταν στα Ήμια. Ήταν ένας από τους κομμανταρέους, ένας από τους οικάδες. Λοιπόν, και είναι δυσάρεστα όλα αυτά. Δυσάρεστος βέβαια ήταν και ο τρόπος με τον οποίο έκλεισε αυτό το θέμα των Ημίων. Και δεν θέλουμε σαφώς άλλα Ήμια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου, να είσαι καλά. Αβραάμ, καλή σου μέρα. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη, στέλνει ο Αβραάμ. Έχετε σήμερα επίσημους προσκεκλημένους, Θα γίνει ένας πανικός εκεί πάνω, ειδικά στην Καλαμαριά, μία από τις ωραιότερες περιοχές της Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρω αν συμφωνείς ή αν διαφωνείς, Αβραάμ μου. Σπύρο, λέει, όσο δεν γίνονται έλεγχοι, θα υπάρχουν πάντα και οι ανάλογες εργοδοτικές λύσεις. Κάπως έτσι η σερβιτόρα γίνεται πελάτησα που πήρε σε δίσκο το κοκτέιλ της παρέας της και οι βοηθοί βαφτίζονται νέοι επενδυτές. Ελπίζω μόνο να μην μας φέρει καμιά η σημερινή επίσκεψη. Έλα, μωρέ, έλα, άντε, Αβραάμ. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος. Ρίση μου, λέει ο Κωνσταντίνος, συγγνώμη, αλλά δεν είναι έξυπνοι οι εργοδότες. Αλλά δεν πάμε, λέει, για έλεγχο με τα ντοσιέ στο χέρι και αυστηρό ντύσιμο. Πρέπει να εισχωρούν σαν πελάτες ώστε να διαπιστωθεί. Μα έτσι έχει γίνει. Έτσι έχει γίνει. Έτσι έχουν γίνει οι έλεγχοι συγκεκριμένοι. Είχαν καταγράψει, παραδείγματος χάρη, τις φατσούλες. Είχαν καταγράψει ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι έκαναν το. Πώς το λένε, ήταν οι εργαζόμενοι και μετά τους έβλεπαν ότι τελείως ξαφνικά ήταν αυτοί οι οποίοι έκαναν

ακροατές να μπείτε στα social media. Μπορείτε να με βρείτε με πάρα πολύ εύκολο τρόπο για να ενημερωθείτε για το συγκεκριμένο. Ναι, ο Φώτης, μιας που μιλήσατε λέει για εργατικά, να ψάξουμε λέει τον νόμο Χατζηδάκη. Έκαναν το 8ωρο, 8,5 ώρες, διότι δουλεύουμε το διάλειμμα που παίρνουμε. Ναι, θέλω να μου πεις Φώτη μου εταιρείες. Θέλω να μου πεις εταιρείες. Έτσι, για να δούμε τι ακριβώς γίνεται και να δούμε κατά πόσο εφαρμόζεται ο συγκεκριμένος νόμος, διότι θα τον συναντήσουμε στο μέλλον τον κύριο Χατζηδάκη και ασφαλώς εάν κάποια πράγματα τα έχουν παρερμηνεύσει κάποιοι εργοδότες, καλό είναι να τους βάλουμε στην διαδικασία να ερμηνεύσουν σωστά και να τηρήσουν σωστά τον νόμο. Αν μου έστειλε ολόκληρο το μήνυμά του ο Κώστας, γιατί είχε κοπεί. Το 87 λέει ήμουν αφαντάρος στη Ρόδο, Μαυροσκούφης, όταν έγινε η κρίση με το σεισμί. Και ένα μόνο πράγμα θα σας πω. Πήγαμε, πήραμε θέσεις πολέμου. Ήμασταν όλοι, δεν θα πω φοβισμένοι, αλλά σε έναν αταραχή, ασφαλώς. Γιατί δεν ξέραμε τι θα γίνει και αν θα γυρίσουμε πίσω. Λοιπόν, αυτό στέλνοντας ένα μήνυμα ο Κώστας, λέγοντας ότι συστήνω σε μερικούς πολεμάρχες του πληκτρολογίου να το δουν το θέμα με μεγαλύτερη σοβαρότητα όσον αφορά στα τερτύπια του Ερντογάν απέναντί μας και γενικότερα απέναντι στην περιοχή. Ο Σάββας από την Ολλανδία, καλημέρα. Έχουμε συζητήσει και έχουμε βγάλει στον αέρα το Δημήτρη το Σταθακόπουλο, το Γιάννη το Βαλινάκη. Νομίζω ότι τα έχουμε εξαντλήσει πάρα πολύ τα συγκεκριμένα θέματα. Γεια σου ρε Τέλη μου. Ότι δεν πηγαίνει μόνο του λες Τέλη, το Roots Race. Έχει τα πολεμικά από πίσω. Γιώργο μου, ήταν θέμα στα ίμια πολιτικής απόφασης το τι συνέβη τελικά. Αυτά. Να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι, αγαπητέ μου κύριε Σαπρανίδη, και επανερχόμαστε με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Παπαστεργίου. Παρακαλώ.

0: Real FM.
1: Ωχ, πάλι οι κάτζουνε. Ναι.
2: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
1: Ναι.
2: Γιατί μου το κλείνεις. Πρέπει να γυρίσουμε σου λέω, γιατί ανεβαίνει το Brent.
1: Τι είναι πάλι ρε Αμαλία.
2: Θα γυρίσετε.
1: Όχι.
2: Έλα Ιωσήφάκο μου. Ξεκινάμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έλα σε παρακαλώ. Και θα σου φέρνω και το καφεδάκι σου.
3: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
0: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future Proof.
4: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφή του.

0: καμπολιστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
1: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
0: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
2: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε. Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
3: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Εδώ είμαστε, πολλά τα μηνυματάκια σας. Θέλω... Γεια σου Νικόλα, καλημέρα κύριε Παπαδάκη. Με βάση λέει τις γνώσεις μου, η ιδιοκτησία είναι ένα από τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν το δυτικό πολιτισμό. Να ρωτήσετε, λέει, τον Υπουργό, πώς είναι δυνατόν η χώρα μας να ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατ' επέκταση να είναι χώρα δυτικού πολιτισμού και ως χώρα δυτικού πολιτισμού να μην έχει ολοκληρώσει ακόμα το κτηματολόγιο. Δηλαδή δεν ξέρουμε τι ανήκει σε ποιον, αναφέρει ο Νικόλαος στο μήνυμά του. Λοιπόν, είχα διαφορετικό, είχα στο μυαλό μου να ξεκινήσουμε με διαφορετικό τρόπο. Αγαπητέ μου κύριε Υπουργέ, ο κύριος Δημήτρης Παπασεργίου είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, γιατί όπως και να το κάνουμε είμαστε στην τελική ευθεία για τη ΔΕΘ και θέλουμε να βγάλουμε και η δισούλα. Αν μας φιλέψετε με είδηση θα το εκτιμήσουμε ιδιαίτερα. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα και καλή επάνωδο σε όλους και όλες.
0: Κύριε Υπουργέ, να λοιπόν, ο Νικόλαος θέλει ένα μήνυμα όσον αφορά στο κτηματολόγιο. Βεβαίως έχουμε φτάσει στο τελικό κομμάτι του, αν δεν μ' απατάει η μνήμη μου, σωστά?
1: Σωστά και κατανοώ και καταλαβαίνω την ερώτηση του Νίκου, αλλά καλό είναι λίγο να θυμηθούμε πού βρισκόμασταν και πού βρισκόμαστε σήμερα. Το κτηματολόγιο είναι ένα έργο το οποίο κακοφόρνησε. 30 χρόνια η Ελλάδα προσπαθεί να αποκτήσει κτηματολόγιο. Το 2019 παραλάβαμε ένα κτηματολόγιο με την κτηματογράφηση να είναι στο 36%, πλέον είναι στο 99%. Υπάρχουν ακόμα συσσωρευμένες εκκρεμότητες και αυτό γιατί σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι ξεκάθαρο το διοκτησιακό. Υπάρχουν περιοχές με διάφορα καθεστώτα, το Δεκάνησα, η Ιόνια, η Κρήτη είναι μια διαφορετική περίπτωση. Συνεπώς γίνεται μια τιτάνια και το νέο αυτό προσπάθεια προκειμένου, αφού πλέον τουλάχιστον ξέρουμε ποια είναι τα ακίνητα, είναι κτηματογραφημένα, να καταλήξουμε εμείς ή η δικαιοσύνη, γιατί το κτηματολόγιο δεν κρίνει την ιδιοκτησία, την καταχωρεί. Στο τελικά ποιος είναι ο τελικός δικαιούχος, βάζοντας όλη αυτή την εξίσωση και δασικά και διάφορα άλλα ζητήματα, τα οποία δυστυχώς η χώρα μας δεν είχε λύσει. Συνεπώς, ναι, τελειώνουμε. Δεν είναι μόνο δουλειά του κτηματολογίου και δεν είναι κυρίως δουλειά του κτηματολογίου που κάνει την καταχώρηση. Υπάρχουν και πολλά άλλα ζητήματα, σαν και αυτά που ανέφερα, δασικά και άλλα, θα πρέπει να λυθούν για να τελειώσουμε.
0: Ένα από τα πολύ βασικά, τουλάχιστον αυτό μου λένε και μου έρχονται μηνύματα από πάρα πολλές περιοχές της χώρας, κύριε Υπουργέ, που λένε το εξής, ότι κάποιοι δηλώνουν ό,τι να είναι, ό,τι τους λείπει. Και εδώ λοιπόν θα έχουμε την επόμενη μέρα, από ό,τι φαντάζομαι, όπου θα υπάρξουν πάρα πολλές ενστάσεις, διότι όταν ο άλλος έχει δηλώσει και 2 και 3 και 5 και 10 μέτρα παραπάνω και έχει μπει στην περιουσία του άλλου, εκεί φαντάζομαι ότι πώς θα λειτουργήσει το κτηματολόγιο. Γιατί όπως είπατε, το κτηματολόγιο δεν κρίνει ιδιοκτησίες. Αυτό θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Άρα... δεν θα έχουμε ένα ολοκληρωμένο κτηματολόγιο, δεν θα γνωρίζω εγώ εάν όντως αυτή είναι η περιουσία μου, εάν δεν αποφανθεί ένα δικαστήριο, έτσι δεν είναι, όταν ο άλλος έχει μπει μέσα στο δικό μου το κομμάτι? Σας το λέω, σας το περιγράφω όπως μου το περιγράφουν πάρα πολλοί συμπολίτες μας.
1: Η περίπτωση αυτή που αναφέρεται της, ας πούμε, διαφοράς των 10 τετραγωνικών είναι η πιο αθώα. Εκεί πέρα θα μπορούσε αυτό να οφείλεται σε προγενέστερες μελέτες, οι οποίες δεν είχαν την ακρίβεια που έχουμε σημερινές. Αυτά τέλος πάντων με κάποιο τρόπο λύνονται λίγο πιο εύκολα. Εκεί πέρα που έχουμε σοβαρότερα προβλήματα είναι εκεί που πλέον είναι διαφλουμικούμενα οικόπεδα, εκτάσεις, χωράφια. Διευκολύναμε βέβαια τελευταία με μια νομοθεσία σε σχέση με το ελληνικό δημόσιο και οι διεκτησίες, στις οποίες υπάρχουν τίτλοι. Το κρίσιμο σε όλα αυτά είναι να υπάρχουν κάποιοι τίτλοι για να μπορείς να πιάσεις από κάπου το νήμα της ιδιοκτησίας. Εκεί που είναι δύσκολο βέβαια είναι όταν πάμε πολύ πίσω στον χρόνο, επιχειρούνται χρησιμοποιητές. Εκεί πέρα τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Γι' αυτό και λέω ότι ναι, μεν τα ρίχνουμε στο κτηματολόγιο, δεν είναι όμως μόνο ζήτημα και δεν είναι κυρίως ζήτημα του κτηματολογίου σε περιπτώσεις που οι ιδιοκτησίες έχουν τα προβλήματα που αναφέρεται. Το λέω και πάλι ότι το κλείσιμο των υποθηκοφυλακίων βοήθησε στο να μαζέψουμε όλη την πληροφορία σε ένα σημείο πλέον και χάρη στο Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο ολοκληρώθηκε. Έχουμε πλέον εκατομμύρια σελίδων, πάνω από 300 εκατομμύρια σελίδων πλέον ψηφιοποιημένα. Άρα, ένας ιδιοκτήτης, ένας δικηγόρος, ένας μηχανικός μπορεί να κάνει την αναζήτηση των τίτλων ψηφιακά. Αλλά έχουμε αρκετή δουλειά να κάνουμε και το υπόλοιπο το 26 και το 27, γιατί οι ουρές σε κάποιες περιπτώσεις είναι μεγάλες, σε κάποια λίγα κτηματολογικά γραφεία είναι μεγάλες και θα πρέπει να τελειώσουμε και με αυτές. Να αποδώσουμε ένα κτηματολόγιο γρήγορα, άμεσο, ακριβές.
0: Κύριε Υπουργέ, πάμε στη ΔΕΘ. Τι περιμένουμε, τι να περιμένουμε.
1: Τα πολλά και τα σημαντικά θα τα ακούσουμε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και φέτος το περίπτερο 12 παρουσιάζει την ψηφιακή Ελλάδα. Φέτος το θέμα μας είναι η Ελλάδα του χθες, του σήμερα αλλά και του αύριο μέσω του gov.gr. Mm. Δηλαδή πώς γινόταν, γιατί το έχουμε ξεχάσει, η εξυπηρέτηση των πολιτών στο παρελθόν. Πώς γίνεται σήμερα, ποιες είναι αυτές οι αλλαγές που φέρνει το Ταμείο Ανάκαμψης στο gov.gr και στην εξυπηρέτηση του πολίτη, αλλά και πώς στο άμεσο μέλλον βλέπουμε ότι μπορούμε πλέον να γίνουμε ακόμα πιο χρήσιμοι και αποτελεσματικοί στην εξυπηρέτηση του πολίτη, με δεδομένο ότι πλέον τα συστήματά μας διελειτουργούν και συνεπώς ο πολίτης δεν έχει κανένα λόγο κάθε φορά να κατεβάζει ακόμα και ψηφιακά πιστοποιητικά όταν αυτά μπορούν να αντιληφθούν. Άρα εκεί θα δείξουμε και πώς βλέπουμε στο άμεσο μέλλον ότι μπορούμε να τροποποιήσουμε τελείως τη δημόσια διοίκηση με τον πολίτη να μην χρειάζεται να προσκομίσει κανένα πιστοποιητικό.
0: Με πήγατε απευθείας στα δικά σας. Τον κύριο Μητσοτάκη τον παρακάμψατε με πολύ έτσι εύσημο. Ωραία τρίπλα
1: δεν
0: ήταν, οφείλω να σας πω.
1: Δεν παρακάμψατε.
0: Όχι, εννοώ ότι περιμέναμε να μας πείτε. Ήσασταν στο Υπουργικό Συμβούλιο. Έχετε στείλει και σημειωματάκια, φαντάζομαι, και σημείωμα ως υπουργός στον κύριο Μητσοτάκη για να το συμπεριλάβει στην ομιλία του. Κάτι τι παραπάνω περιμέναμε να μας πείτε, κύριε Υπουργέ.
1: Spoiler δεν κάνουμε στα ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, όμως αυτό το οποίο και εμείς γνωρίζουμε, αυτό το οποίο συζητήθηκε, είναι ότι πλέον πολύ πιο στοχευμένα και έχοντας αφουγκραστεί τις ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς, πάμε να ελαφρύνουμε αυτούς οι οποίοι πλήρωσαν πιο δύσκολα, πλήρωσαν παραπάνω την κρίση και την ακρίβεια, προκειμένου και αυτοί οι άνθρωποι, αυτές οι κοινωνικές ομάδες να πάρουν ανάσα περισσότερα το βράδυ του Σαββάτου από τον Πρωθυπουργό.
0: Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, κύριε Παπαστεργίου, πολύ μεγάλο ζήτημα όσον αφορά στην προστασία των ανηλίκων σε σχέση με το διαδίκτυο, σε σχέση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είχαμε και μία πραγματικά ένα συμβιβασμό δισεκατομμυρίων στις Ηνωμένες Πολιτείες για τις υποθέσεις εθισμού και ασφάλειας στα social media, και αναφέρομαι ασφαλώς το συμβιβασμό της Meta, που ανήκουν στη Meta το Facebook και το Instagram, με 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, 16,68 δισεκατομμύρια δολάρια είναι ο συμβιβασμός, και πρέπει η εταιρεία αυτή να δώσει στις πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, στις συγκεκριμένες 29 πολιτείες. Εμείς εδώ πώς προστατεύουμε τα παιδιά μας, κύριε Υπουργέ, και αυτός ο συμβιβασμός θα επηρεάσει και τα δικά μας δεδομένα?
1: Είναι όντως μια ασύλληπτη, θα τη χαρακτήριζα, απόφαση, η οποία ερμηνεύεται πρώτον στο ότι εδώ πλέον κάτι γίνεται. Το ξέραμε, το φωνάζαμε. Η Ελλάδα ήταν μια από τις πρώτες χώρες που εδώ και σχεδόν 2 χρόνια βγήκε στην Ευρώπη και είπε: παιδιά, κύριοι, κυρίες, εδώ πρέπει να πάρουμε μέτρα. Η απόφαση αυτή λοιπόν, πώς αναλύεται? Πρώτον, οικονομικές αποζημιώσεις. Δεύτερον, μέτρα για τις ώρες, τα όρια χρήσης, την μη επιτρεπόμενη είσοδο το βράδυ. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν πως ακόμα και πίσω από τις λέξεις, και παρότι Meta δεν δέχεται τα περί εθιστικού περιεχομένου, δείχνουν ότι κάτι πολύ σοβαρό, κάτι πολύ μεγάλο, κάτι πολύ επικίνδυνο θα έλεγα, εκτός εισαγωγικών, εδώ πέρα γίνεται. Εμείς θα συνεχίσουμε ως Ελλάδα και ως Ευρώπη την πορεία μας. Είχε βγει τον Ιούλιο σε διαβούλευση το σύντομο αλλά πολύ περιεκτικό και στοχευμένο νομοθέτημα. Σε νομοσχέδιο που θα έρθει πλέον το Σεπτέμβρη, δεν προλάβαμε τον Αύγουστο γιατί καθυστέρησε και η απάντηση της Ευρώπης σε σχέση με το νομοθέτημά μας, θα μπει στη Βουλή και θα ψηφιστεί, προκειμένου από 1η-1η του 27 να πάρουμε τα μέτρα μας να απαγορεύσουμε την πρόσβαση των ανηλίκων κάτω από 15 στα social media. Μακάρι οι πλατφόρμες να κάνουν αυτά τα οποία λένε σε ομένες πολιτείες, μακάρι να περιορίσουν για την πρόσβαση, μακάρι να μπουν φίλτρα στο περιεχόμενο. Είμαι δύσπιστος, να μου το επιτρέψετε, σε σχέση με το αν τελικά το κάνουν και πόσο πιστά θα το κάνουν ή πόσο πραγματικά θα νοιαστούν προκειμένου να αναγκάσουν τα παιδιά να δηλώσουν την πραγματική τους ηλικία. Γιατί όλα αυτά τα φίλτρα και οι περιορισμοί ισχύουν για τις δηλωμένες ηλικίες. Αν δεν υπάρξει ένας βέβαιος τρόπος ορισμού της ηλικίας, όλα αυτά παρακάμπτονται και τα παιδιά έχουν πλήρη πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο του διαδικτύου, όλες τις ώρες και μέρες, κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου συμβατό με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν και πρέπει τα παιδιά να μεγαλώσουν.
0: Αν λοιπόν αυτό εσείς το διαπιστώσετε, το διαπιστώσουμε ως πολιτεία, το διαπιστώσετε ως Υπουργείο, ποιες είναι οι κινήσεις, τι μπορεί να γίνει από εκείνο το σημείο και μετά για να προστατευτούν τα παιδιά μας. Εδώ τις προάλλες η κυρία Κουτσουπιά μας έλεγε ότι υπάρχει και application που μπορεί κάποιος να το χρησιμοποιήσει και μέσα σε ένα λεπτό να πάρει τις φωτογραφίες της γυναίκας μας, της κόρης μας και να βγάλει τα ρούχα και να φαίνονται ότι είναι γυμνές οι γυναίκες και αυτές τις γυμνές φωτογραφίες τις διαχέουν στο διαδίκτυο, κύριε Υπουργέ.
1: Όλα αυτά ισχύουν, διότι εμείς μπορεί καλόπιστα να ανεβάζουμε φωτογραφίες φίλων γνωστών, οικογένειας, αλλά όλα αυτά προφανώς αποτελούν πρώτης τάξης υλικό για κακόβουλους. Συνεπώς η Ευρώπη έχει νομοθετήσει, υπάρχει το DSA, η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες, που ορίζει τι γίνεται σε περιπτώσεις τέτοιων παραβάσεων. Όμως θεωρώ και θεωρούμε ότι ακόμα και αυτό το νομοθέτημα, παρότι είναι στοχευμένο, θα πρέπει να γίνει πιο ευέλικτο. Θα πρέπει η δυνατότητα των ποινών να έρθει πιο κοντά στα κράτη-μέλη. Σήμερα οι ποινές μπορούν να μπουν στις πλατφόρμες από τα κράτη στα οποία βρίσκονται οι έδρες, οι ευρωπαϊκές έδρες των πλατφορμών, και η έδρα συνήθως είναι η Ιρλανδία. Συνεπώς πιο γρήγορες διαδικασίες, πιο ξεκάθαρες διαδικασίες και για το κομμάτι της κατάχρησης των social media για τις εισόδους των ανηλίκων, αλλά και το κομμάτι.
2: Energy 94,2. Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράφστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
3: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
4: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
3: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
4: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
3: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 301891 και στο mechanica.pavlate.gr.
5: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
6: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED. Σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
7: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
8: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
9: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
10: Η ώρα είναι νέα. Δυναμώνουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.
11: Δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
12: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
11: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
13: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
14: Real FM. Η ώρα είναι 9.
15: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
16: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
17: Κρυβελόγια.
15: Ακούω.
16: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
17: Κρυβελόγια.
16: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
17: Ρε κρυβελόγια.
15: Μάλιστα.
16: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
15: Μοντέλα. Το ξέρα.
16: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
17: Ρε φίλε.
18: Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
19: Πολιτικές εξελίξεις.
20: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
21: Κοινωνία.
19: Οικονομία.
22: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
23: Διεθνείς ειδήσεις.
19: Αθλητικά.
23: Πολιτισμός.
24: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Ξεπερνούν τους 165 νεκροί στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν τη χώρα, ενώ χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι. Ολόκληρα χωριά έχουν θαυτεί στις λάσπες, με τις ζημιές σε σπίτια και υποδομές να είναι ανυπολόγιστες. Ήδη και ερευνούν αν η κατάρρευση παγετώνα προκάλεσε τις φωνικές πλημμύρες. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα μιλήσει στην τελετή παράδοση της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά, η οποία θα αρχίσει στις 9.30. Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με βουλευτές Νέας Δημοκρατίας και ακολούθως θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας. Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι. Σε εξέλιξη είναι έρευνες για τα αίτια που την προκάλεσαν. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών προβλέπεται για σήμερα σε Αττική Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός. Ο οδηγός ταξί υπό την επηρεία αλκοόλ προκάλεσε τροχαίο στον Άγιο Δημήτριο όταν το όχημά του συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα. Συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Αρχίζουν από σήμερα οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτών στα Πανεπιστήμια της Επικράτειας. Η προθεσμία λήγει στις 4 Σεπτεμβρίου. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 10 τραυματίστηκαν στην Καν της Δυτικής Γαλλίας όταν 26χρονος έπεσε με το αυτοκίνητό του σε πεζούς.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στη League Face Champions League προκρίθηκε η ΑΕΚ με τη νίκη της με 4-0 επί της Λεύκης Σόφια στη Νέα Φιλαδέλφια στον δεύτερο αγώνα των play-off της διοργάνωσης. Η Ένωση επιστρέφει μετά από 8 χρόνια στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος με βροχοπτώσεις σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, είχαμε προγραμματίσει σήμερα να συζητήσουμε για την τεχνητή νοημοσύνη και θα το κάνουμε δηλαδή λίγο αργότερα.
1: Θα συζητήσουμε,
0: γεια
1: σας.
0: Δεν είχα καταλάβει, Στεφανία μου, ότι εσύ χρησιμοποιείς την τεχνητή νοημοσύνη και για να σου αναγνωρίσει τι ζωήφια υπάρχουν και τι,
1: τι να κάνω,
0: είδη του ζωικού βασιλείου στον κήπο σου και στη βεράντα.
1: Έχω μια οικογένεια μωρών στο μπαλκόνι. Προσπαθώ να δω τι είναι.
0: Παναγία μου. Και τι, τραβάς βίντεο και φωτογραφίες και τα στέλνεις στο ChatGPT.
1: Στο Gemini.
0: Ναι.
1: Τι να κάνω.
0: Και του ρωτά. Το ρωτάς τι είναι
1: ναι,
0: αυτό.
1: Τώρα ξέρω τι θα είναι. Ή από, έρχεται η απεντόμωση.
0: Ναι. Φέρε παιδί μου τον απεντομωτή με τη μία.
1: Αυτό είναι.
0: Και φέρε τον άνθρωπο εκεί πέρα και θα σου πει κατευθείαν.
1: Καθαράκια, λέει πιθανότητα οικογένεια. Καρύμπι, ντε, κάπως έτσι, δεν ξέρω.
0: Συγγνώμη, λοιπόν. Ήρθε, επέλεξε το δικό σου μπαλκόνι για να κάνει προφανώς.
1: Το σκέφτομαι. Είδα ένα γείτονα, βέβαια μου, ότι το κάτω δεν το έχει επιλέξει.
0: Α,
1: και έχω ανησυχήσει.
0: Αδυναμία μεγάλη βλέπω στο δικό σου.
1: Ελπίζω να μην είναι κάτι άλλο που μοιάζει με σκαθαράκι. Γιατί με βλέπω. Με, για μετακόμιση.
0: Θέλω να σου πω μόνο ότι εγώ δεν εμπιστεύομαι την τεχνητή νοημοσύνη
1: εγώ,
0: τόσο πολύ.
1: Και εγώ, βέβαια, με έχει επιχειρήματα μία... για τις κεραίες, για το σώμα, γιατί έχει τα πάντα. Έχει επιχειρήματα.
0: Αυτές οι λεπτομέρειες να λείπανε, θέλω
1: έχει,
0: να σου πω.
1: Έχει, έχει. Θέλω να σου πω ότι εγώ με τεχνητή νοημοσύνη έχω φτιάξει 2 πλυντήρια μόνη μου. Χωρίς υδραυλικό.
0: Συγγνώμη, σε βοήθησε η τεχνητή νοημοσύνη, πήρε τα εργαλεία, άνοιξε το πλυντήριο.
1: Η εργαλεία δεν χρειαζόταν. Έχει κλειδώσει το πλυντήριο και ήθελα να δω πώς ξεκλειδώνει.
0: Εντάξει, Χριστιανή.
1: Πώς θα ξεκλειδώσει το πλυντήριο.
0: Με συγχωρείς τώρα. Αυτό δεν είναι έφτιαξα το πλυντήριο.
1: Έχει
0: είναι
1: χαλάσει.
0: Ότι κάποιο κάτι είχε πατήσει προφανώς.
1: Όχι, όχι, όχι, δεν ήταν γι' αυτό, ναι.
0: Ναι, και
1: είχε κλειδώσει για άλλο λόγο, ναι.
0: Δεν είναι χαλασμένο προφανώς.
1: Ήταν χαλασμένο, δεν δούλευε και γέμιζε νερά, δεν έκανε πλύση. Ή λέγεται χαλασμένο το πλυντήριο.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Τι άλλο θα ακούσω
1: και επειδή την ήξερα
0: μου.
1: Τη βλάβη, το έπαθε και τη μητέρα μου στοιχείο. Και το
0: έφτιαξε και τη μητέρα μου.
1: Εννοείται, ήρθε ο υδραυλικό και φωνάξει βέβαια.
0: Έχει πάρει τη δουλειά των υδραυλικών δηλαδή.
1: Διαπίστωση το είχα φτιάξει.
0: Α! Συγγνώμη, έφερε τον υδραυλικό τελικά και τον πλήρωσε.
1: Είναι εξάδερφος.
0: Εντάξει, είπα και εγώ. Δηλαδή, αν είναι έτσι, πάρ τον από την αρχή να κάνει τη δουλειά.
1: Είναι εξάδερφός μας, δεν είναι, όχι.
0: Τι άλλο λοιπόν ρωτάτε την τεχνητή νοημοσύνη, θα ήθελα να ξέρω. Γιατί σήμερα θα ασχοληθούμε. Γιατί δεν είναι τυχαίο.
1: Δεν πρέπει να ρωτάς πράγματα. Τώρα εντάξει, στο πλυντήριο εκείνη την ώρα, 11 το βράδυ, δεν μπορούσα να φωνάξω στην Αθήνα.
0: Εντάξει, ο άντρας μου ρωτάει κάτι για το κάτι περίεργα εργαλεία, πώς χρησιμοποιούνται.
1: Αυτά.
0: Δηλαδή αυτό που
1: δεν πρέπει να ρωτάμε. Υγεία δεν πρέπει να ρωτάμε.
0: Αυτό όμως είναι το επόμενο που το έχω δει να γίνεται.
1: Πάρα πολύ.
0: Και λέει, νιώθω αυτό και εκείνο και το άλλο. Έχω μια ζαλάδα και το στομάχι μου κάτι διαταραχές.
1: Πράγματα.
0: Και τα λοιπά. Και τι να κάνω τώρα, και σου απαντάει.
1: Ναι.
0: Βέβαια, έχω δει
1: όχι, δεν σου
0: ότι
1: απαντάει.
0: Βγάζει από κάτω.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Να επισκεφτείτε ή να ρωτήσετε τον γιατρό σας.
1: Πάντα το βγάζει. Πάντα το βγάζει. Ωστόσο.
0: Για να μην φέρει και την ευθύνη.
1: Σωστά. Παρότι όμως το βγάζει, είναι πολλοί οι οποίοι την συμβουλεύονται για ιατρικά θέματα. Κάτι το οποίο δεν είναι καλό. Πρόσεξε, θα σου πω ένα παράδειγμα. Πες ότι η μητέρα μου είναι γιατρός.
0: Ναι.
1: Πες ότι την ρωτάει κάτι η μητέρα μου, την τεχνητή. Λέμε τώρα. Λοιπόν, πες ότι την ρωτάει κάτι.
0: Εντάξει. Μπορεί να θέλει να κάνει τεστ. Την νοημοσύνη.
1: Ναι, όχι, είναι μια χαρά. Είναι πολύ εξοικειωμένη με την τεχνολογία. Λοιπόν, πες όμως ότι τη ρωτάει κάτι. Η μητέρα μου μπορεί να αξιολογήσει αν αυτό που λέει η τεχνητή νοημοσύνη
0: έχει μια βάση
1: έχει
0: ή είναι
1: μια βάση. Καταλαβές. Δηλαδή, μπορεί να κάνει μια. Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να σχεδιάσει 150 δεδομένα πολύ πιο εύκολα από ότι ένας άνθρωπος μέσα σε 10 δευτερόλεπτα.
0: Ναι.
1: Αλλά κάποιος πρέπει να τα αξιολογήσει αυτά. Γι' αυτό λέμε ότι δεν πάει μόνη της η τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, η μητέρα μου και όλοι οι γιατροί θα μπορέσει να καταλάβει αν αυτό που λέει είναι βλακεία ή όχι, αν στέκει ή όχι.
0: Εδώ πέρα.
1: Εγώ και εσύ δεν θα μπορέσουμε.
0: Άκου τώρα, εδώ πέρα έχω δει κόσμο, μου έχει πει κάποιος.
1: Ναι.
0: Και αξιολογικές κρίσεις έχουν βάλει στην τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, είδες που κρατάει το ιστορικό σου, οπότε η τεχνητή νοημοσύνη, το ChatGPT ξέρει.
1: Και ξέρει και πώς γράφεις.
0: Τι το έχεις να έχεις ρωτήσει, αν είσαι ευγενικός, ανάλογα με τον τρόπο που μιλάς, ή αν το βρίζεις, ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Με τι θέματα απασχολείσαι συνήθως, τι είναι αυτό που έχεις απορία. Και μπαίνει άλλος προχθές και λέει: το ρώτησα, λέει, να μου κάνει ένα ψυχογράφημα και να μου πει, λέει, ποιος είναι ο χαρακτήρας μου.
1: Ναι.
0: Μα είσαι με τα καλά σου, Χριστιανέ μου. Την τεχνητή νοημοσύνη θα ρωτήσεις για να σου πει για το χαρακτήρα σου. Εσύ δεν ξέρεις ποια είναι τα χούγια σου, ποια είναι τα δυνατά και αδυνατά σημεία σου.
1: Κοίτα, υπάρχει ένα θέμα. Σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο. Όχι ότι θα έγινε κάτι, απλώς λείπει, ρε παιδί μου. Λείπει αυτή και αυτό συμβαίνει κυρίως και στις μικρότερες ηλικίες. Λείπει λίγο αυτή η κοινωνικοποίηση. Δηλαδή, πώς να σου το πω και στα παιδιά. Επειδή τους κάνουν συντρόφους, φίλους,
0: ναι.
1: Τα μοντέλα του AI.
0: Είναι, νομίζουν αυτό ότι από την άλλη είναι, μιλάνε με έναν άνθρωπο.
1: Ναι, αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Δεν είσαι, χάνεις σε μεγάλο κομμάτι του κοινωνικού σου εαυτού. όταν κάθεσαι είναι... και συνομιλείς και κάνεις.
0: Νομίζω ότι είναι ένα εργαλείο, αλλά μην χαθούμε μέσα σε αυτό.
1: Όχι, όχι, όχι. Και σου λέω, δώσουμε... υπάρχει σύντροφος, υπάρχει φίλος. Όλο αυτό είναι πολύ επικίνδυνο.
0: Θεωρήσουμε ότι έχει υπερδυνάμεις, ας πούμε.
1: Μπορεί να έχει.
0: Μπορεί να έχει, αλλά δεν θα είναι πάντα για καλό. Οπότε πολύ προσοχή. Αυτά δεν τα λέμε τώρα εμείς τυχαία.
1: Όχι.
0: Γιατί έτυχε τώρα.
1: Τα λέμε με αφορμή την παρέμβαση του Bill Gates.
0: Εσύ ψάχνοντας τώρα για τα ζουζούνια και σε τι ανήκουν.
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ τεχνητή νοημοσύνη. Να διαβάζω και για αυτήν. Έχει κάνει τεράστια πρόοδο.
0: Ήρθε μετά από το καμπανάκι. Ποιο καμπανάκι δηλαδή? Ολόκληρη κουδούνα χτύπησε εδώ πέρα ο Bill Gates. Θα μου πείτε τώρα τα λέει ο Bill Gates, γιατί όταν ήταν μεγαλοστέλεχος. Τι έκανε? Ναι, είχε μια επιθετική πολιτική ως μεγαλοστέλεχος της τεχνολογικού κολοσσού.
1: Εντάξει, είχε επιθετική. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι όμως πριν από λίγα χρόνια όλο αυτό το πράγμα.
0: Αλλά δηλαδή βλέπει πώς εξελίσσεται. Βλέπει πώς εξελίσσεται και πού μπορεί να φτάσει αυτό το πράγμα, ότι δεν έχει όρια και ότι μάλλον δεν βάζουμε κι εμείς, όσο περνάει ο καιρός, δεν βάζουμε τα όρια που θα έπρεπε.
1: Υπάρχουν πάρα πολλοί ειδικοί που κατά καιρούς έχουν προειδοποίηση για τους κινδύνους τεχνητής νοημοσύνης, και οι κινδύνοι τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι μόνο ότι θα μας φάνε τις δουλειές.
0: Όχι. Αυτό μπορεί να είναι το πρώτο στάδιο.
1: Που προφανώς θα υπάρχουν απώλεια, θα υπάρχει απώλεια θέσεων εργασίας στο μέλλον, ήδη υπάρχει. Το στοίχημα είναι, αντιλαμβάνομαι, να εντάξει τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία και να δημιουργήσεις νέες θέσεις προσαρμοσμένες σε αυτή.
0: Να γίνει ένα εργαλείο σε πάρα πολλούς κλάδους και να υπάρχει ανάγκη για κάποιο άλλης μορφής ανθρώπινη εργασία.
1: Άλλης μορφής.
0: Που θα έχει σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν. Περί τεχνητής νοημοσύνης και πολλά άλλα δηλαδή.
1: Και πολλά άλλα, γιατί θα συζητήσουμε λίγο για την κριτική σκέψη μας, πώς επηρεάζει η τεχνική νοημοσύνη. Γιατί σταματάμε να σκεφτόμαστε όσο τη χρησιμοποιούμε, έτσι.
0: Παιδί μου, η
1: γιατί
0: πρώτη
1: δίνει τα πάντα στο πιάτο.
0: Είναι τι έχω εδώ. Εντάξει, κάτσε να ρωτήσω το ChatGPT.
1: Είναι πολύ εύκολο, η αλήθεια είναι αυτό.
0: Ναι. Μα είναι σε αυτό εδώ, το έχει στο χέρι σου.
1: Είναι πολύ εύκολο.
0: 24 ώρες το 24ωρο.
1: Δεν είναι και κακό. Πρέπει να συνδυάζεται σωστά.
0: Λοιπόν, τώρα, αυτά όλα θα τα συζητήσουμε και πολλά ακόμα περισσότερα.
1: Να πούμε ποιοι είμαστε.
0: Μέχρι
1: τις
0: 12 ακριβώς. Ποιοι θα είμαστε αυτοί που θα τα συζητήσουμε?
1: Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Και Στεφανία Κασίμη.
1: Νίκος Απρανίδης,
0: θεσμής του ήχου. Και Φράνσις Παράσκη, έχουμε νιου έντρι μετά από καιρό.
1: Επιτέλους.
0: Στο τηλεφωνικό κέντρο ήρθε το κορίτσι μας.
1: 2-11-208-200 για το τηλέφωνο επικοινωνία. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr.
0: Και έχει μπει ήδη ο Παναγιώτης Βολάνης στο στούντιο. Αυτό σημαίνει ενημέρωση για κίνηση. Τι σημαίνει στους δρόμους,
1: Παναγιώτη? 5% σήμερα.
2: Καλημέρα. Εγώ θα έλεγα και παραπάνω.
1: Όχι, εντάξει. Εγώ ήμουν. Έβαλα συν 5 λεπτά και ήμουν οκ.
2: Σίγουρα, αλλά νομίζω είναι η πιο δύσκολη μέρα από τις προηγούμενες όλες.
0: Ναι, μέχρι την επόμενη.
1: Καλά στα λέω. Συν 5 λεπτά. Άρα σου είναι πιο δύσκολο από τις προηγούμενες. Λογικά το ίδιο λέμε.
2: Πάμε από τον Κηφισό να ξεκινήσουμε. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο από κάτω Πατήσια μέχρι την Πανηγυρική Νέα Φιλαδέλφια.
1: Όπα.
2: Και για την Ελισάβετ.
1: Έτσι. Μετά, μόλις ξέρει ο Παναγιώτης, θα την αποθεώσουμε μετά την Ελισάβετ για την ΑΕΚ.
2: Στην ώρα τους. Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Χαϊδαρίου και του Ελαιώνα. Στο κόκκινο είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος. Στην Ομόνια κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται σε Σταδίου και Μάρνη. Απροσπέλαστη η άνοδος λεωφόρου Συγκρού από το ύψος Καλλιρόης. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Κηφισίας από το ύψος Πανόρμου και στην άνοδο στο Χαλάνδρη. Αυξημένη η κίνηση στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη στο ύψος του Βύρονα και του Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς ανατμήματα από Μοσχάτο μέχρι Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Στον Πειραιά με τεμποδίων διεξήγηση κυκλοφορία στις Μικράς Ασίας, Ομυρίδου Σκυλίτσι και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και τέλος στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 5-10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Ναι, έχει κίνηση. Έχει κίνηση λίγο. Λοιπόν, αυξημένη κυκλοφορία, δεν έχει κίνηση.
0: Άρα είπαμε, λοιπόν, είναι η χειρότερη μέρα σε σχέση με τις προηγούμενες, αλλά μέχρι την επόμενη.
1: Και η καλύτερη χειρότερη μέχρι την επόμενη.
0: Διότι αυτό βλέπω. Αύριο πάλι θα μας λες ότι ήρθανε τα χειρότερα.
2: Κάτι τέτοιο.
0: Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Προβλέπω ότι την Κυριακή το βράδυ επίσης.
0: Ναι.
1: Το απόγευμα.
0: Ω, η επιστροφή μεγάλη.
1: Ναι. Προβλέπω. Μεγάλη πρόβλεψη.
0: Να σου πω, έχει βάλει γυάλινη σφαίρα. Το Medium σε την Αμαλία Κάντζου στο τρέιλερ.
1: Πιστεύω ότι θα πέφτα μέσα και εγώ και η Αμαλία. Σε αυτό. Είναι δεδομένο.
0: Ναι, γι' αυτό σκέφτομαι να πάω για μπάνιο τελικά το Σάββατο.
1: Ναι.
0: Θέλω να πιστεύω να μην έχετε όλη την ίδια ιδέα και γυρνάτε Σάββατο μετά.
1: Πες το λίγο, δεν σ' ακούει κανείς.
0: Ναι, κανείς, τίποτα. Μεταξύ μας τα λέμε, μεταξύ μας δεν είμαστε.
1: Ναι.
0: Δεν Εντάξει, μεταξύ
1: μας. Θα ήθελα όχι.
0: Σήμερα ξύπνησαν οι καμπάνες. Και μετά έμαθα ότι είναι του Αγίου Φανουρίου. Είναι μεγάλη γιορτή σήμερα,
1: και
0: παιδιά.
1: Εγώ το ίδιο έπαθα σήμερα. Και λέω
0: γιατί χτύπαν οι καμπάνες. Γιατί χτύπαν οι καμπάνες στις 6:30-7:20 του Αγίου Φανουρίου, λοιπόν, σήμερα. Φανουρόπιτα, έφτιαξες?
1: Όχι.
0: Δεν έφτιαξε, δεν έφτιαξε τα γεμιστά.
1: Το ξέρα, θα το πεις.
0: Φυσικά.
1: Λοιπόν,
0: μια φανουρόπιτα.
1: Γιατί φτιάχνουμε φανουρόπιτα τώρα?
0: Να σου πω, καταρχάς ξέρεις με πόσα υλικά τη φτιάχνουμε τη φανουρόπιτα?
1: Κράση, δεν ξέρω να φτιάχνω φανουρόπιτα.
0: Τίποτα, είναι πολύ απλό.
1: Ναι.
0: Ή 7 ή 9 υλικά.
1: Μάλιστα.
0: Θα πρέπει να είναι μονός αριθμός.
1: Έχεις φτιάξει δηλαδή?
0: Έχω φτιάξει.
1: Α, μπράβο.
0: Μία φορά πέρσι. Μην το παίξω και τίποτα, παντογνώστης.
1: Μπράβο.
0: Μία φορά πέρσι. Λοιπόν, και την πηγαίνει. Αν πέτυχε, λέει, η ανάρπαστη έγινε.
1: Άντε, μπράβο, Ελισάβετ μου.
0: Εννοείται, παιδί
1: μου. Δεν έφτιαξε και φέτος. Μόνο λόγια είσαι.
0: Να σου πω λίγο, όχι, δεν είχα υποσχεθεί όμως εγώ κάτι.
1: Όχι, αλλά.
0: Άλλοι υπόσχονται.
1: Όχι, αλλά επειδή έκανες πέρυσι, έπρεπε να φτιάξει και φέτος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Καλά, φέρε τα γεμιστά και θα σου φέρω μια φανουρόπιτα μετά.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, του Αγίου Φανουρίου, λοιπόν, και πηγαίνουν τις φανουρόπιτες, όπως θα ξέρουν οι περισσότεροι, στις εκκλησίες τους, διαβάζουν τις πίτες και μετά τις μοιράζουν σε φίλους, σε γνωστούς, συγγενείς, όποιον είναι εκεί. Για να σας φανερώσει αυτό που θέλετε, ναι, να σας φανερώσει, ναι. Για λόγους υγείας, για ό,τι ο καθένας
1: επιθυμεί. Είναι επίλυση δύσκολων καταστάσεων, η έβρεση χαμένων αντικειμένων επίσης.
0: Ναι,
1: σε
0: ναι,
1: πιο
0: ναι,
1: light πράγματα.
0: Πολλά, πολλά, πολλά. Like επίσης είναι ένα μικρό αεράκι,
1: ναι,
0: επιτέλους.
1: Συγγνώμη, γιατί 7-9?
0: 7 ή 9, λέει η παράδοση, το λέει, δεν είναι κανόνας της εκκλησίας, ότι πρέπει να είναι μονός ο αριθμός και λένε ή 7 ή 9.
1: Εντάξει.
0: Υπάρχει μια λίστα και βάζεις κάποια κλασικά μέσα,
1: ναι,
0: συστατικά.
1: Πορτοκάλι.
0: Πορτοκάλι, βάζεις κανέλα, σταφίδες κτλ. Καρύδια άλλος. Και μπορείς να κάνεις και να παίξεις με τα υλικά. Δηλαδή,
1: εκτός
0: δεν είναι
1: ότι
0: στάντα.
1: Δεν έχω φτιάξει, να ξέρεις. Ναι. Το χειρότερο δεν είναι αυτό.
0: Δεν έχεις φάει κιόλας?
1: Δεν έχω φάει και ποτέ. Γιατί δεν τρώω γλυκά εγώ καθόλου. Τίποτα από αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό δεν ξέρω να φτιάχνω γλυκά, γιατί δεν τρώω. Δηλαδή τρώω ένα προφιτερόλ.
0: Ενώ στα αλμυρά, ας πούμε, το έχεις.
1: Στα αλμυρά το
0: κατέχεις το άθλημα.
1: Βέβαια, βέβαια, εννοείται. Σίγουρα το κατέχω. Όταν έχω χρόνο, μου αρέσει πάρα πολύ μαγειρική εμένα.
0: Νίκο, αλλά δεν σε βλέπω. Δεν σε βλέπω να τα δοκιμάζεις αυτά τα γεμιστά.
1: Όχι, όχι, μου αρέσει πάρα πολύ εμένα μαγειρική, αλλά τα αλμυρά. Τέλος πάντων. Δεν θα μιλήσουμε για μένα. Αλλά τα. Αφού δεν με βολεύει.
0: Δεν σε βολεύει. Πάμε σε άλλο. Έλεγα λοιπόν ότι επιτέλους νιώσαμε ένα μικρό αεράκι. Μη μας βγει ξινό, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Όχι, γιατί τελικά δεν είχαμε τόσο ανάγκη. Ακόμα.
0: Κοίταξε να δεις. Και σήμερα βλέπω πολλές θερμοκρασίες στην Αττική.
1: Ναι.
0: Και 37 και 38.
1: Δεν το λες και κρύο αυτό.
0: Θυμάσαι αυτό το βασανιστικά που είχε πει ο Τάσος
1: Αρνιακός? Αυτό είχε πει, το βασανιστικά θα πέσει. Α, ναι, αλλά μετά υπάρχει και νέα πρόβλεψη, ναι, ότι έρχεται καινούριος. Γι' αυτό το λέω.
0: Λοιπόν, αυτό το βασανιστικά νομίζω εκεί είμαστε. Στο βασανιστικά είμαστε.
1: Ναι.
0: Γιατί τώρα, αν θεωρούμε πτώση το 37-38 σχέση με το 39, είναι πολύ αργή η πτώση της θερμοκρασίας. Έχουμε όμως ένα αεράκι, έχουμε ένα μελτεμάκι που θα ενισχυθεί από αύριο. Γι' αυτό λέω όμως, μην μας βγει, σας παρακαλώ, ξινό. Γιατί κάθε φορά που περιμένουμε λίγο να δροσιστούμε, τρέμε και το φιλοκάρδι μας.
1: Να σε ρωτήσω, Ελισάβετ μου, μήπως εγώ δεν το. Επειδή τώρα είμαι έτσι σε ένα μεταβατικό στάδιο διακοπές προς δουλειά. Τώρα που είχε καύσωνα.
0: Ναι.
1: Είδες αυτές τις ανακοινώσεις?
0: Ποιες ανακοινώσεις?
1: Ότι απαγορεύονται εργασίες όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Τις είδες από παντού?
0: Κοίτα, τι σε έβλεπα κάθε μέρα που έλεγε ότι έχουμε το χάρτη επικινδυνότητας και κίνδυνος αυτό και τα λοιπά.
1: Όχι, δεν εννοώ αυτό. Με τον καύσωνα,
0: λέω. Α, με τον καύσωνα. Ναι. Όχι, δεν ήταν ανακοινώσεις με τον καύσωνα. Είναι που δεν ήταν μάλλον φοβερός καύσωνας, έτσι λένε τουλάχιστον. Εγώ γιατί τον ένιωσα τώρα φοβερό και τρομερό, δεν ξέρω.
1: Ναι. Εννοώ για τους εργαζόμενους.
0: Όχι, όχι, δεν,
1: το
0: δεν υπήρχε. Όχι, όχι,
1: α,
0: όχι. Δεν, τι, τόσο πολύ πέρασε στα.
1: Δεν
0: και δεν το πήρα χαμπάρι. Όχι, δεν
1: μάλιστα.
0: Υπήρχε, δεν υπήρχε τίποτα. Εγώ πάλι όμως τον ένιωσα πολύ έντονο αυτόν τον καύσωνα.
1: Μα ήταν καύσωνα.
0: Πολλές μέρες κράτησε.
1: Μήπως επειδή έλειπε ο κόσμος, δεν ξέρω. Μια χαρά κόσμο είχε, βέβαια.
0: Μια χαρά κόσμο είχε. Όσοι και να φύγουν από αυτή την πόλη, γεμάτη παραμένει.
1: Μου έκανε εντύπωση, γι' αυτό το λέω.
0: Λοιπόν. Το νου σας, γιατί σήμερα είναι στο 4.
1: Στο 4.
0: Πολλές περιοχές, πάρα πολλές περιοχές. Οπότε, επειδή αρχίζουν και τα μελτέμια και από αύριο θα ενισχυθούν και μέσα σε αυτές είναι και η Αττική, είναι η Στερεά Ελλάδα, η Εύβοια, το Βόρειο Αιγαίο, Χίο, Σάμος, Ικαρία, είναι η Κρήτη, Και από τον νότιο έχουμε τη Κυκλάδες, Κάλυμνο, Κο και Κάρπαθο. Ναι. Όλοι αυτοί είναι στο 4. Σημαίνει πορτοκαλί συναγερμός.
1: Είπε κιόλας και ο κύριος Τουρνάς, ο υπουργός πολιτικής προστασίας, ότι οι επόμενες μέρες είναι δύσκολες και αυτή τη στιγμή καπάντα είναι δυναμή της.
0: Και αν παραπονιόμαστε εμείς, τι να πούνε οι άνθρωποι στο Νεπάλ με αυτά που έπαθαν.
1: Τι
0: γιατί...
1: έχει γίνει, τι καταστροφή έχει γίνει εκεί.
0: Όλα αυτά έγιναν από κάποιο παγετόνα που αποκολλήθηκε.
1: Ναι. Λέγαμε, τα λέγαμε και προχθές για την κλιματική αλλαγή, για την κλιματική κρίση, όλα. Ναι, ναι,
0: είναι μία, που κάποιοι στέλνετε μηνύματα.
3: Energy, Energy, Energy, 94,2. Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία. Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας
4: επιμένω.
3: Στη βελτίωση των επιδόσεων
4: υπερέχουμε.
3: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας
4: ξεχωρίζουμε.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
3: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
4: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
3: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410 28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
5: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410 52 869.
6: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή tablet. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
3: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 28 932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
7: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
8: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
7: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
8: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
7: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
9: Ελεγκτέων. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
7: Ελεγκτέων. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
10: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
11: Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια. Σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
12: Και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
13: Στο αυτοκίνητο. Στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Ξεπερνούν τους 160 νεκροί στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν τη χώρα. Χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι. Ολόκληρα χωριά έχουν ταυτεί στις λάσπες, ενώ ανυπολόγιστες είναι οι ζημιές σε σπίτια και υποδομές. Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Σε λίγη ώρα θα μιλήσει τελετή παράδοση της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά, ενώ θα έχει διαδοχή συναντήσει με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας. Περισσότερα στο real.gr. Αρχίζουν από σήμερα οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια της Επικράτειας.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Πολύ αυξημένη στην άνω του Κηφισού στο ύψος των Αγίων Αναργύρων, στην κάθοδο της Κατεχάκης, στην Αρδιτού και στον κόμβο της Μεταμόρφωσης της Αττικής Οδού.

0: Παρακαλώ πολύ.
1: Ναι.
0: Όποιος έχει αντιρρήσεις για τη συνταγή της Πανουρόπιτας, να στείλει τη δική του.
1: Ναι. Όχι, έχει στείλει ήδη η φίλη μας η Ιωάννα. Έχει αντίρρηση σχετικά, λέει, με πορτοκάλι.
0: Είναι καλή μαγείρισα.
1: Το ακούω, λέει, τακτικά, αλλά ο Άγιος, λέει, έστυψε πορτοκάλια για την πίτα της συγχώρεσης της μητέρας του. Ρωτάει. Λοιπόν, μας στέλνει τα δικά της υλικά. Αλλά εγώ...
0: Α, τα έστειλε. Στείλε ολόκληρη τη συνταγή, Ιωάννα.
1: Ναι. Θες και τις λεπτομέρειες.
0: Ξέρω εγώ τι λέω, την Ιωάννα. Στείλε ολόκληρη τη συνταγή.
1: Λοιπόν, Ιωάννα. Και εγώ και η Φράνσις, να σου πω την αλήθεια, πορτοκάλι βάζουμε μέσα τώρα. Αλλά ξέρω ότι
0: βάζουμε.
1: Είναι ένα
0: χρόνος διαρκείας. Έβαλα μία φορά, βάζουμε. Λοιπόν.
1: Αν άπαξ και έχεις βάλει μία φορά, σημαίνει ότι και την επόμενη φορά και σου πέτυχε. Σημαίνει και την επόμενη φορά που θα το κάνεις, αυτή τη συνταγή θα χρησιμοποιήσεις, Χριστιανή μου.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει. Η Φράνσις που κάνει τακτικά, λοιπόν, λέει και με επιβεβαιώνει ότι βάζει και εκείνη. Αλλά ξέρω γενικά ότι τα υλικά στη Φανουρόπιτα είναι ευέλικτα. Δηλαδή πρέπει να είσαι ευέλικτος με τα υλικά. Αρκεί να είναι αυτό, 7 ή 9.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτή είναι η δική μου ενημέρωση.
0: Και πιστεύω ότι θα έχεις, είμαι σίγουρη ότι θα έχεις διαβάσει για να έχεις καταλήξει εκεί.
1: Ναι, έχω ψάξει, ναι.
0: Είμαι σίγουρη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Η Ελισάβετ δεν κάνει τίποτα χωρίς έρευνα και στη Φανουρόπιτα, είμαι σίγουρη.
1: Και στη Φανουρόπιτα. Λοιπόν, έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα για την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί... Είναι δεδομένο ότι θα μας απασχολήσει. Λέει ο φίλος ο Αβραάμ, έχω την εντύπωση πως δεν χρησιμοποιούμε εμείς την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά αυτή εμάς. Και Στεφανία λέει, αν χρειαστώ κανένα μαστόρεμα, λέει, θα σου πω.
0: Ναι, καλά, μην παίρνουμε θεσάρος, αλλά ναι.
1: Άμα τη βρεις τη Στεφανία.
0: Με βρει και ο Αβραάμ, θα με βρει. Με ανησυχείς, μιλά. Καλημέρα, φίλος μας, Στέφανο.
1: Ναι,
0: με τα καλά του λόγια.
1: Στέφανε, εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα είναι κανονικά, θα τα πούμε λίγο αργότερα για την ΑΕΚ. Εντάξει, θα σου πω πιο εύκολα και από ό,τι περιμέναμε κι εμείς. Εγώ έτσι νομίζω. Δεν τον είδα όλο τον αγώνα.
0: Εγώ είδα λίγο.
1: Λίγο το δεύτερο ημίχρονο.
0: Κάτι διάβαζα και έβλεπα, είχε και ανοιχτή.
1: Αλλά τρία γκολ σε 30 λεπτά καθαρίζει. Είναι.
0: Ήταν πολύ καλή ΑΕΚ.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Πολύ...
1: Θέλω να σ' ακούω, το λες που λέει το τραγούδι.
0: Όχι, στα είπα και χθες. Μην τα λέμε, είμαι Ευρώπη εγώ στην. Είμαι την Ελλάδα στην Ευρώπη.
1: Στην Ευρώπη, μάλιστα.
0: Λοιπόν, καλημέρα, Φόρτσα Παοκάρα. Μην βιάζεσαι. Λίγη υπομονή, σε παρακαλώ, μέχρι τη Δευτέρα. Μην βιάζεσαι.
1: Καλημέρα και στον Στράτο που λέει ότι. Εγώ λέει, συζητάω κάθε μέρα, λέει, με το ChatGPT. Εντάξει. Στράτο.
0: Έχετε καταλάβει πόσο πίσω είστε.
1: Πόσο πίσω είμαστε. Εδώ η Στεφανία κάνει αναγνώριση ζουνιών μέσω τεχνητής νοημοσύνης.
0: Κάθε μέρα. Δεν είμαστε καθόλου πίσω, Στράτο. Ξέρω πολύ καλά τι γίνεται με την νοημοσύνη. Λέω τι μπορεί να προκαλέσει, τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό.
1: Λοιπόν, έχει δίκιο ο Σοκράτης, ο οποίος λέει.
0: Πάντα Σοκράτης.
1: Το πρόβλημα, λέει, με το AI είναι ότι αυτοτροφοδοτείται. Και αν δεν μπορείς να το αξιολογήσεις, μια λανθασμένη απάντηση που δεν θα την αμφισβητήσεις, την επόμενη φορά τη χρησιμοποιεί ως δεδομένο και την προτείνει με ακόμα μεγαλύτερη σιγουριά. Έχει τύχει, λοιπόν,
0: σωστό
1: να μου δώσει μια απάντηση.
0: Επίσης λέει ψέματα, να ξέρεις.
1: Α, είναι και ψευτράκι.
0: Λέει ψέματα.
1: Έχει ανθρώπινες συνήθειες, λοιπόν.
0: Λέει ψέματα. Θα μας εξηγήσει κάθε γύρις αργότερα, λοιπόν, πώς λέει
1: σε
0: ψέματα.
1: Κάτι που έψαχνα εγώ και αναρωτιόμουν μια δήλωση πότε έχει γίνει.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και αυτό φυσικά θα ψάξει πολύ πιο εύκολα από ό,τι θα ψάξω εγώ. Έχει τύχει, λοιπόν, να μου δώσει μια απάντηση που εγώ θυμόμουν ότι δεν είναι έτσι και του λέω, όχι, κάνεις λάθος. Ψάξε ξανά γιατί δεν το έχεις βρει. Και μετά, πολύ καταστροφή, λέει, έχεις δίκιο.
0: Ναι, αν εσύ του είχες πει, λοιπόν, κάτι, υπάρχει περίπτωση να του πεις κάνεις λάθος, επίτηδες, κάνεις λάθος, έχει γίνει αυτό, ενώ του λες ψέματα κι εσύ και να σου πει έχεις δίκιο.
1: Ναι, δεν βγάζουμε όμως έτσι άκρη, παιδιά. Α, όχι, δεν γίνεται δουλίτσα έτσι.
0: Γι' αυτό σου λέω. Θέλει μία προσοχή. Προφανώς. Τι μου φταίνε τα σκαθαράκια, αν είναι. Αν μου δεν είναι σκαθαράκια, δεν μου φταίνε τίποτα. Να με μυρίσουν, δεν νομίζω. Δεν θέλω να με μυρίσει κάποιο σκαθαράκι. Παρ' όλα αυτά, δεν θα τα πειράξω, αν δεν είναι τα άλλα τα κακά. Λοιπόν. Σκαθαράκια, δεν μου φταίνε τίποτα. Να με μυρίσουν, δεν νομίζω. Δεν θέλω να με μυρίσει κάποιο σκαθαράκι.

0: πρόταση. Εγώ θεωρώ ότι η AI είναι ήδη και θα γίνει ακόμη περισσότερο ένα τεράστιο όπλο στα χέρια των γιατρών. Δεν νομίζω ότι θα την κατασταθεί ποτέ η ιατρική.
1: Δεν νομίζω ότι ποτέ ο άνθρωπος που μπορεί να αξιολογήσει πάρα πολλά δεδομένα και να χρησιμοποιήσει την εμπειρία του επί του πεδίου στο νοσοκομείο με ασθενείς και τα λοιπά, μπορεί να αντικατασταθεί από ένα μηχάνημα. Μπορεί, όπως είπες, να το χρησιμοποιήσει. Μπορεί να του λύσει τα χέρια.
0: Ήδη,
1: μπορεί να του βάλει.
0: Γιατί βάζουν πάρα πολλά δεδομένα.
1: Μπορεί να του βάλει δεδομένα από τις εξετάσεις που έχεις κάνει εσύ, αιματολογικές, οτιδήποτε είναι
0: πάρα
1: αυτό.
0: Πάρα πολλά δεδομένα, στατιστικά έχει μέσα αυτό μια τεράστια βιβλιοθήκη. Δεν είναι αυτά που χρησιμοποιούμε εμείς.
1: Και να του δίνει κάποιες πιθανότητες όσον αφορά τα συμπτώματα αυτά και τι μπορεί να είναι, αλλά νομίζω ότι ο άνθρωπος μπορεί να
0: τα μοντέλα που χρησιμοποιούν οι επιστήμονες. Δεν είναι αυτά που χρησιμοποιούμε εμείς.
1: Εννοείται.
0: Απλά να το διευκρινίσουμε.
1: Δεν είναι αυτό που λέμε, τι είναι αυτό το ζουνάκι, ναι.
0: Ναι, δεν είναι αυτά τα μοντέλα. Λοιπόν, πρέπει
1: να πάμε και σε εφημερίδες, νομίζω.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, για έλα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Αρχίζω εγώ από την Κόντρα. Βρώμικα παιχνίδια με στημένα γκάλοπ. Ελεγχόμενες από το Μαξίμου εταιρείες επιχειρούν να εμφανίσουν μικρή διαφορά ανάμεσα σε Ελλάς και Πασόκ, ενώ πρημοδοτούν τα μικρά κόμματα της αριστεράς. Το σχέδιο προβλέπει να οδηγηθούν Τσίπρας και Ανδρουλάκη σε μια διαρκή σύγκρουση στο κρίσιμο διάστημα μέχρι τις εκλογές. Καταπατούν πλήρως την ελληνική ΑΟΣ. Η Άγκυρα δημοσίευσε τους χάρτες με τα παράνομα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Ποιοι κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα, εκκρεμότητες με την εφορία. Τι ισχύει στην Ελλάδα, θανατηφόρο το φετινό καλοκαίρι στην Ευρώπη. Τουλάχιστον 35.000 θάνατοι από τον καύσωνα. Όλεθρο στο Νεπάλ, εκατοντάδες νεκροί και αγνοούμενοι, ενώ ολόκληρα χωριά ισοπεδώθηκαν από τη λάσπη. Επίθεση από Ελλάς, άνθρακες ο θησαυρός για τις συντάξεις χειρίες, δεν θα λάβουν ούτε ένα ευρώ αύξηση. Και νέα γυναικοκτονία, 53χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα τη σύζυγό του. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά, είναι
0: υπήρχαν
1: είδηση από τη Ροδόπη. Λοιπόν, υπήρχαν καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία και η δικηγόρος του θύματος λέει ότι την προηγούμενη είχαν αποφασίσει ότι θα καταθέσει η γυναίκα αίτηση διαζυγίου.
0: Και είχε γυρίσει για τα γενέθλια της.
1: Αυτό και αν είναι τραγικό. Η γυναίκα δούλευε στη Θάσο σε κάποιο τουριστικό κατάλημα και γύρισε για τα γενέθλια της 16χρονης κόρης της. Και αυτή εδώ ήταν η κατάληξη.
0: Λοιπόν, πάμε στο ποντίκι. Δε ερωτήσεις χωρίς απαντήσεις. Ανησυχία στην κυβέρνηση για το αποτέλεσμα των μέτρων που θα εξαγγείλει. Προειδοποίηση για δύσκολο χειμώνα και επένδυση στις μειώσεις τιμών στο σούπερ μάρκετ. Προβληματισμός για την πλειοδοσία παροχών από τα βασικά κόμματα της αντιπολίτευσης. Φωτογραφία είναι ο κύριος Αντώνης Σαμαράς δίπλα από μια καρέκλα. Ετοιμάζεται να καθίσει. Χαμογελαστός. Και γράφει το συνεφάκι. Εγώ θα κάτσω εδώ στη γωνίτσα μου, θα ετοιμάζω το κομματάκι μου ήσυχα, δεν θα σας ενοχλώ.
1: Πάμε και στην απογευματινή. Απόλυτη κυριαρχία στο Αιγαίο. Το πολεμικό ναυτικό υψώνει ανήκει τα τείχη. Τι σηματοδοτεί η συμφωνία Ελλάδας-Ιταλίας για την αγορά 2 φρεγατών Μπεργκαμίνη στις 8 Σεπτεμβρίου, υπογραφές στη Ρώμη. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, τι άλλο ακολουθεί. Στις 30 Οκτωβρίου, στη Λωριάν της Γαλλίας, έχει προγραμματιστεί να παραδοθεί η Μπελαρά Νέαρχος. Στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας, εικόνες αποκάλυψης στο Νεπάλ από τις φωνικές πλημμύρες, τα αίτια της τραγωδίας. Πόσο κοστίζει να χτίσει σπίτι σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, επαρχία, κεραμίδια από χρυσάφι. Σε λίγη ώρα από τώρα θα το συζητήσουμε με τον κύριο Καψιμάλη, των κατασκευαστών. Μηνιαία επιδόματα από 80 έως 500 ευρώ για χιλιάδες αστυνομικούς. Ήταν έτοιμα ετών. Γέμισαν οι εκκλησίες από πιστούς με φανουρόπιτες. Δικαίωμα στην ελπίδα και πανηγυρική πρόκριση με 4 στη League Face του Champions League.
0: Αλλάξει φωνούλα της. Λοιπόν, πάμε στη Δημοκρατία. Αφήστε τα λόγια και προχωρήστε στην πόντιση του καλωδίου. Ιδού η Ρόδος, κύριε Μητσοτάκη, άγγιρε επαναφέρει την απέτηση της για συγκυριαρχία. Η κυβέρνηση περιορίζεται σε ανούσιες δηλώσεις. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη ανατριχιαστικές καταγγελίες. Ουκρανοί του Ζελένσκι βγάζουν στο σφυρί λείψαν Αγίων της Ορθοδοξίας. Ό,τι προλάβει, ο Άδωνος ξεπουλά τώρα και τα σημικά του Υπουργείου Υγείας. Ακόμη προσφυγή στο Στέλινάξος κατά του εκτρώματος Παπασταύρου. Επίσης επικοινωνιακό σώμα της συντάξης χειρίας, το αυτονόητο βαφτίζεται παροχή, γράφει η Δημοκρατία. Στοιχεία σοκ, η κρίση χτυπάει πλέον και τις μεγάλες επιχειρήσεις με βασικές εξαιρέσεις τα τρόφιμα και τα καύσιμα. Αφροδίτη Λατινοπούλου καταγγέλει προκλητικές αυξήσεις στην Προεδρία της Δημοκρατίας και υπογράφεται συμφωνία για τις 2 ιταλικές φρεγάτες. Ειδική τελετή 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη, παρουσία των Υπουργών Άμυνας. Είναι κάποια από τα θέματα στην εφημερίδα Δημοκρατία.

0: σειρά για τον ελεύθερο τύπο, 6 μυστικά για φορολογητές μεταβιβάσεις χρημάτων, αναλυτικός οδηγός, η νομοθεσία, το όριο των 800.000 ευρώ και πότε επιβάλλεται ο φόρος, φόρος δωρεάς 10%, απόφαση σταθμός της ΑΔΕ, απαλλάσσονται και οι πληρωμές γονέων για οφειλές των τέκνων τους. Καταβλήθηκαν χθες οι πρώτες αυξημένες συντάξεις χειρίας, πλήρης επιβεβαίωση της αποκάλυψης του ελεύθερου τύπου για την κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου. Κυριάκος Μητσοτάκης, το είπαμε, το κάνουμε. Νίκη Κεραμέως, τέλος σε μια μεγάλη κοινωνική αδικία. Πράσινες ανάσες σε 13 δήμους της Αττικής, ενώνουν δυνάμεις Υπουργείο Περιβάλλοντος και Περιφέρεια. Ζωντανεύει η δήλωση του περασμένου αιώνα, ανθολόγιο μαρτυριών μιας άλλης εποχής. Σενάρια εμπλοκής σε πιθανή κρίση, ένταση ή πόλεμο από την Τουρκία, εκνευρισμός για τη συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ. Ελληνικό ναυτικό, κλείδωσε η συμφωνία για δύο φρεγάτες τύπου Μπεργκαμίνη από την Ιταλία. Η δημοσκοπική φτώχεια φέρνει καυγάδες στην αντιπολίτευση Πασόκ Τσίπρας Καριστιανού. Και στις ράγες στο μετρό έως την Καλαμαριά, με γεμάτες βαλίτσες στη Βόρεια Ελλάδα, ο Πρωθυπουργός. 5 νέοι σταθμοί εγκαινιάζονται σήμερα. Αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στον σταθμό Μίκρα. Είναι η παράδοση της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. 5 νέοι σταθμοί. Και εκεί θα υπάρχει και πλούσιο πρόγραμμα επαφών του Πρωθυπουργού λίγες μέρες πριν την εμφάνισή του στη ΔΕΦ.
1: Λοιπόν, σε διακόπτω λίγο και θα πάω στην εστία. Ο Χρήστος Μαζανίτης μας ενημερώνει, σε λίγο πολύ λίγο θα ανέβει και ο Στενικός, ότι η ελληνική Patriot κατέριψαν σμήνος drones τον Χούθη. Ναι, επιτυχημένη ενεργοποίηση των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία που αναχέτησαν επίθεση τον Χούθη κατά των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στη Γιανμπούς. Λοιπόν, σε λίγο το θέμα θα ανέβει και στο ενικός.gr. Τώρα πάμε στην εστία. Συντεταγμένη οπισθοχώρηση από τη διακήρυξη των Αθηνών. Τριπλή παρέμβαση Ροζάκη, Γεραπετρίτη, Διαμαντοπούλου. Κατηγορούν την Τουρκία για διαφωνία στην ερμηνεία της για μονομερείς ενέργειες με αφορμή τα πάρκα και καλώδια και προτείνεται κατάθεση χαρτών και συντεταγμένων. Γράφει η εστία. Ακόμη παραλύρε Μερντογάν για σπαθιά και απειλές πολέμου.
0: Η εφημερίδα των συντακτών ετοιμάζουν μεγάλο ξεπούλημα σε ιδιώτες η αξιολόγηση προς εκμετάλλευση των ακινήτων του ΕΣΥ. Σύμπραξη εταιριών αναλαμβάνει αντί 10 εκατομμυρίων ευρώ να καταγράψει προς αξιοποίηση περιουσία εκατοντάδων εκατομμυρίων. Τρομοπόντικα στην Κυψέλη, ακατάλληλα και προσωρινώς ακατάλληλα κτίρια. Αγωνία από τα στοιχεία της μελέτης στρωτότητας και σχετικής διακινδύνευσης της ελληνικό μετρό. Νέο χωροταξικό για τη ΣΑΠΕ. Ανοίγει ο ασκός του αιώλου. Σωρία προσφυγών στο Συμβούλιο της Επικρατείας από όλη την Ελλάδα. Κυβέρνηση, τα μεγάλα εμπόδια στην προσέλκυση ψηφοφόρων. Νάταλι Χάρπ, η πανταχού παρούσα σύμβουλος του Τραμπ, έχει γίνει χαμός με την σύμβουλο του πλανητάρχη.
1: Χρέος. Θα προκαλέσει το διαζύγιο, τι θα συμβεί. Τι να γίνει, τέτοιες φήμες που κυκλοφορούν.
0: Τα μυστήρια της πρόορης αποπληρωμής και Champions League στα αστέρια πάει καθηλωτική και αλάνθαστη ΑΕΚ σάρωσε τη Λεύσκη 4-0.
1: Λοιπόν, πάμε στην καθημερινή. Φωνικές πλημμύρες σάρωσαν το Νεπάλ, ετοιμάζουν φόρμουλα για το καλώδιο, ο ρόλος της γαλλικής Μεριντιάν. Ακόμη μειώθηκε κατά 9 μήνες η αναμονή για μία απόφαση, για μία δικαστική απόφαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ακόμη, οι τρεις λόγοι της έξαρσης του Δυτικού Νείλου, 75 νέα κρούσματα και 6 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα, θα συζητήσουμε σε 11 και 10 αυτά με τον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέους. Επίσης, με συμβολικό ενίκιο στις φοιτητικές εστίες, τι ορίζει ο νέος κανονισμός στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Συμβιβασμός με πρόστιμο 17 δις για τη ΜΕΤΑ. Θα συζητήσουμε και αυτό με τον καθηγητή μας. Γιατί και ο Ζούκεμπερκ και η ΜΕΤΑ, η διοικητήρια είναι του Facebook και του Instagram, υποχρεώθηκαν χθες έναν συμβιβασμό με 29 αμερικανικές πολιτείες. Λοιπόν, 25.000 καταγγελίες από πολίτες για φορολογικές παραβάσεις στο οκτάμηνο είναι κάποια από τα θέματα στην εφημερίδα Καθημερινή.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Στάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
1: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
0: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Συναυλίες.

0: του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
1: Μια μοιραία προφητεία. Μια γυναίκα στοιχειωμένη από το πεπρωμένο της. Και ένας φόνος που άργησε 60 χρόνια να συμβεί. Πώς να βρεις το δολοφόνο σου. Ένα συναρπαστικό βιβλίο μυστηρίου που κάθε σελίδα του σε φέρνει πιο κοντά στην αλήθεια και στο θάνατο. Πώς να βρεις το δολοφόνο σου. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων. Μανιφέστο, τσιμέντο στα 25 μέτρα από τον Αιγιαλό, προβληματισμό στο Μαξίμου για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Σύμφωνα με το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό, προβλέπεται η δυνατότητα δόμησης δίπλα στο κύμα. Στη Γαλλία και την Ισπανία, οι αδόμητες παράκτιες ζώνες ξεκινούν από τα 100 μέτρα. Όταν ο Τσίπρας μοίραζε 13,5 δι σαν στραγάλια, πρόγραμμα Θεσσαλονίκης η μεγάλη αυταπάτη, λίγους μήνες αργότερα έφερε με περίσσια κινικότητα το τρίτο και αχρίαστο μνημόνιο των 100 δισεκατομμυρίων. Σοφία Βούλτεψη, το ψαλίδισμα της Νέας Δημοκρατίας δεν υπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα. Ρευστοποίηση ΣΥΡΙΖΑ, η δικαίωση του Σαμαρά για την αριστερή παρένθεση από τον άχαστο Αλέξη στο Μπουζουξίδικο για να διώξουν τον Κασελάκη και το ραστόν αστερισμό της Τρόικας που αγωνιωδώς προσπαθεί να σώσει ό,τι σώζεται.
1: Τα νέα, φάρμακο για το καρκίνο στο πάγκρεας. Πρώτη μεγάλη νίκη. Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων ενέκρινε χθες μια θεραπεία που επιβραδύνει τον καρκίνο του παγκρέατος. Το νέο φάρμακο χτυπά τη μετάλλαξη που κάνει τον καρκίνο αυτό ιδιαίτερος θανατηφόρο. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον, Ελισάβετ.
0: Όντως.
1: Λοιπόν, πλασματικά έτη, πώς θα κερδίσετε ως 7 χρόνια. Σχεδιάστε πλέον εξαγορά ετών για τις επικουρικές για να κλειδώσει 15ετία. Ακόμη, βιβλική καταστροφή στα Ιμαλάια, εκατοντάδες νεκροί, εκατολιστείς και τεράστιοι χήμαροι έπνιξαν στο διάβα τους ολόκληρα χωριά. Βασική αιτία, κλιματική αλλαγή. Ευρωδικαστήριο, νέα προσφυγή στο Στρασβούργο για τις υποκλοπές. Συμβιβασμός μαμούθ από τη ΜΕΤΑ 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τα social media, γιατί ο Γκέιτς θέλει να συναντηθεί με τον ΣΥ. Πολιτικό παρασκήνιο, το ΡΙΑΤ χρωστά 6 εκατομμύρια ευρώ για τους Patriot. Τακτικές συναντήσεις Χριστοδουλού Διακυρμάν στο εξής. Ακρίβεια, 3 παρεμβάσεις για ρεύμα, καύσιμα, τρόφιμα, προσεχώς.
0: Ριζοσπάστης, θυσία για τα κέρδη και την πολεμική οικονομία, οι εισφορές των εργαζομένων. Με νομοσχέδιο που συζητείται στη Βουλή, επεκτείνουν την επαγγελματική ασφάλιση και ρίχνουν στον τζόγο τους κόπους μια ζωή των ασφαλισμένων με κάλπικες υποσχέσεις για καλύτερη συντάξη. Το νομοσχέδιο συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια. Η ως του Δυτικού Νείλου, η απουσία ουσιαστικής πρόληψης πίσω από την έξαρση των κρουσμάτων. Συντάξεις χειρίας, προκλητική κοροϊδία, η δίθεν αποκατάσταση. Στα υπόλοιπα θέματα, ελληνοτουρκικά, κλιμακώνονται οι εντάσεις και η προσπάθεια εφησυχασμού, νέα πανάκριβα πλοία για την ασφάλεια των ατοικών σχεδιασμών, συλλαλητήριο σήμερα στη Λέσβο από δύο παλαιστές κτηνοτρόφους και δεκάδες νεκροί.
2: Energy. Energy. Energy. 94,2. Ρωτάς, απαντάμε. Ψάχνεις, βρίσκουμε, αναρωτιέσαι, βεβαιώνουμε. Έχουμε τα είδη που διευρύνουν τις επιλογές και τους ορίζοντές σου. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Όλα τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων. Σχολικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες. Χαρτικά και γραφική ύλη. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Δημοτσελίου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22381. Μαργαρίτης. Τα πάντα για το βιβλίο, το σχολείο, το γραφείο. Σύμβαση με τον ΟΓΑ για εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών.
3: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς ιαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση ΣΕ. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
4: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.

0: με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
2: Σημαίνει όμως και πότισμα, κλάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
1: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
2: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και είδη κήπου.
1: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
2: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
1: Γεωργικά εφόδια Λέρις Ιωάννης.
2: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
1: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
3: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410 26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
5: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
6: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy. 94,2 FM.
7: Η ώρα είναι 10.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός. Ηθοποιός
16: σημαίνει φως.
17: Άμεση ενημέρωση παντού.
18: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Ξεπερνούν τους 165 νεκροί στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν τη χώρα, ενώ χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι. Ολόκληρα χωριά έχουν θαυτεί στις λάσπες με τις ζημιές σε σπίτια και υποδομές να είναι ανυπολόγιστες. Οι ειδικοί ερευνούν εάν η κατάρρευση παγετώνα προκάλεσε τις φωνικές πλημμύρες. Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Σε λίγη ώρα θα μιλήσει στην τελετή παράδοση της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά. Στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με βουλευτές Νέας Δημοκρατίας και ακολούθως θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας. Σε επιχείρηση κατάρρευση μη επανδρομένων αεροσκαφών συμμετείχαν ελληνικοί πατριώτες στο πλαίσιο συμμετοχής της χώρας μας στην υποστήριξη αεράμυνας της Σαουδικής Αραβίας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πολύ ψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός. Στον εισαγγελέα της Πάτρας αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα καθηγητής μέσης εκπαίδευσης, ο οποίος συνελήφθη μετά από καταγγελία 18χρονης ότι είχαν σχέση από την ηλικία των 14 έως και των 17 ετών. Όπως ανέφερε στις αστυνομικές αρχές, ο 49χρονος, εκτός από καθηγητής στο σχολείο, της έκανε και ιδιαίτερα μαθήματα. Δεν έχουν τελειωμό τα περιστατικά μέθης ανηλίκων στην Κρήτη. Κοπέλα 14 ετών κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα σε πάρτι στον αποκοροναχανίων και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Συνελήφθη ο πατέρας της. Αρχίζουν από σήμερα οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια της χώρας. Η προθεσμία λήγει στις 4 Σεπτεμβρίου.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Πρόκριση για την ΑΕΚ στις 36 ομάδες της League Face του Champions League μετά την νίκη στη Νέα Φιλαδέλφια με 4-0 επί της Λεύσκης Σόφιας στον δεύτερο αγώνα των Playoff. Στις 7 το απόγευμα η κλήρωση με την Ένωση να μαθαίνει τους αντιπάλους της στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Περισσότερα στο philathlos.gr.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Γενικά έθριος με βροχοπτώσεις σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμοι βόρει έως 7 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Μην νομίζετε τόση ώρα που δεν μας ακούτε ότι έχουμε πιάσει καμιά πολυλογία εδώ. Προσπαθούμε να λύσουμε τα διαδικαστικά της εκπομπής. Ποιος θα βγει, τι ώρα θα βγει, αν πρέπει να κάνουμε κάποια αλλαγή. Πρέπει να γίνουν λοιπόν και οι συνεννοήσεις. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας, τα οποία είναι πάρα μα πάρα πολλά. Εμείς να πούμε ότι έχουμε μια αλλαγή στη ρύθμιση του ήχου. Έχει έρθει ο Γιώργος Τζιβελεκίδης στη θέση του Νίκου Σαπρανίδη.
1: Γεια σου. Καλά είσαι?
0: Να είσαι καλά. Μην του υποσχεθείς τίποτα.
1: Τίποτα. Καλή σεζόν.
0: Στο προηγούμενο που υποσχέθηκε κάτι δεν το έχει φέρει, γι' αυτό το λέω.
1: Εντάξει. Θα σου φέρω είναι. Πατατάκια. Είδε, ξέρω ότι θέλει αυτό. Ο καθένας.
0: Εύκολο αυτό. Αυτό είναι εύκολο. Λοιπόν, έχουν ενισχυθεί τα μελτέμια, λέει εδώ στην Πάχνη.
1: Έχουν ενισχυθεί
0: κυρία
1: τα μηνύματα, νόμιζα, έτσι όπως το είπα, γιατί βλέπω τα διάβαζα. Γεια σας, κυρία Κατερίνα.
0: Κυρία Κατερίνα, 7 μποφόρ στην Πάτμο, γεμάτα λέει κιόλας. Οπότε, ωραία εποχή λέει για διακοπές. Ωραία εποχή για διακοπές είναι. Ωραία εποχή για να κάνετε εργασίες στην Ήπεθρο δεν είναι, λόγω των ανέμων.

0: Πάντως ο μεγάλος χαμός έχει γίνει με την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί φαίνεται ότι απασχολεί πολύ τον κόσμο και έρχεται ο Γιώργος και λέει ότι η επικοινωνία που μπορείς να έχεις με έναν άνθρωπο, λέει, στην παραλία και που είναι στο καφεδάκι σου κτλ. Δεν θα το βρεις πουθενά.
1: Αυτό δεν θα το βρεις.
0: Καλό το AI, αλλά καφεδάκι μαζί σου δεν πρόκειται να πιει.
1: Λάμπρο, με είπες βλάκα. Εντάξει, δεν μπορώ να αλλάξω. Τι να κάνω? Δεν ξέρω να φτιάχνω το πλυντήριο. Τι να κάνω?
0: Όχι, ρε παιδιά. Φέρνει το παράδειγμα της λάμπας που εντάξει είναι οκ. Okay. Πιο απλά τα πράγματα.
1: Ναι, αλλά να αλλάξει μια λάμπα.
0: Εντάξει. Κατεβάζεις το γενικό. Πας, αλλάζεις τη λάμπα κτλ. Όχι, δεν έχει σχέση το να φτιάξεις το πλυντήριο. Είναι πολύ πιο σύνθετο.

0: Ο Γιώργος ρωτάει αν είναι δυνατόν να μας αντικαταστήσει κάτι που μπαίνει στην πρίζα. Αν το αφήσουμε εμείς, Γιώργο, μπορεί να μας αντικαταστήσει.
1: Ευχαριστώ, κυρία Ιωάννα, να είστε καλά. Δεν προλαβαίνω, αλλά του χρόνου θα το κάνω. Λοιπόν, σήμερα δεν προλαβαίνω με τίποτα. Λέει ο Άγγελος, εφόσον το AI γνωρίζει από όλη την ανθρώπινη διανοητική δημιουργία ότι όλες οι θρησκείες, πολιτικές, ιδεολογίες, οικονομικές θεωρίες εναντίον του πόνου, του όλεθρου, της πείνας, του θανάτου, αν το AI αυτονομηθεί, θα πραγματοποιήσει το επιθυμητό που δεν έχει επιτεθεί έως τώρα από τον άνθρωπο, μεταξύ άλλων. Γιατί είναι μεγάλο το μήνυμα. Να σου πω, δεν μου έχεις πει τίποτα. Περίμενα από σένα να μου πεις για τον Χάρη.
0: Γυρίσανε. Ναι, φύγανε, λέει, πήγανε στην Βρετανία.
1: Έφτασαν
0: τα παιδιά. Έφτασε η οικογένεια ολόκληρη.
1: Γίνεται χαμός, σας λέει, έχουν ανακληθεί άδειες.
0: Έχουν γραφτεί τα παιδιά στο σχολείο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι έτσι, απλά τα πράγματα.
1: Το θέμα ότι είναι, με αυτό θα ασχολούνται.
0: Θα τους παίζουν τώρα τα άλλα παιδάκια. Όχι τα παιδάκια τα μικρά.
1: Όχι,
0: ενώ
1: εσύ,
0: θα την παίζουν την οικογένεια, θα τους μιλάνε ή θα τους κρατάνε μούτρα.
1: Δεν νομίζω.
0: Που φύγανε.
1: Δεν νομίζω πια. Την
0: δεν
1: επόμενη
0: τους ξέρεις καλά τους Βρετανούς.
1: Το σχολείο,
0: Δεν τους ξέρεις καλά τους Βρετανούς.
1: Δεν τους ξέρω, αλλά δεν πιστεύω, ρε παιδί μου, για τα πελές. Να έχουν τέτοιο πρόβλημα.
0: Δεν τους ξέρεις καλά. Δεν θα περάσει έτσι εύκολα αυτό που έκαναν και έφυγαν από τη χώρα και απαρνήθηκαν και τίτλους και τη βασιλική οικογένεια και τα σχετικά. Να ξέρεις ότι αυτό τους το φυλάνε.
1: Και λες να το πάνε στα παιδάκια αυτό το πράγμα. Να λες να
0: όχι,
1: το έχουν μεταφέρει.
0: Τα παιδάκια. Δεν λέω για τα παιδάκια.
1: Νόμιζα τα άλλα παιδάκια θα τους μιλάνε στο σχολείο, έτσι όπως το
0: πες. Όχι, καλέ. Λέω για όλους. Λέω θα τους παίζουν, θα τους κάνουν παρέα.
1: Τους άλλους δεν θα τους παίζουν, όχι.
0: Είμαι σίγουρο.
1: Πάντως επιστρέφουν να το διευκρινίσουμε ως ιδιώτες, όχι ως εργαζόμενα μέλη της βασιλικής.
0: Αυτό πάει, χάθηκε.
1: Οικογένειας. Καλά.
0: Χάθηκε, δεν ξέρω.
1: Προς το παρόν χάθηκε, νομίζω. Να σου πω κάτι, κάθε εμφάνισή τους, νομίζω, μπορεί να μην υπάρχει προς το παρόν κάποια αλλαγή στους ρόλους, στους ζεύγους, αλλά νομίζω ότι κάθε εμφάνισή τους θα θεωρείται βασιλική. Έτσι θα αντιμετωπίζεται.
0: Κάτσε να δούμε αν θα τους παρέχουν την ασφάλεια και τους ανθρώπους, γιατί η πρώτη αντίδραση ήταν ναι, να έχουν, αλλά δεν θα τα πληρώνουμε εμείς φορολογούμενοι. Κάτσε να δούμε τι θα χρειαστεί να κάνουν για να βγάλουν τα προστοζήν.
1: Δεν θα πεινάσουν, Ελισάβετ. Δεν θα πεινάσουν. Κάποιο επίδομα, το πολύ να χρειαστεί να πάρουν, αλλά σπίτι έχουν. Θα μείνουν εκεί στο Cotswolds, κάπως έτσι νομίζω λέγεται. Λοιπόν, σε μια έτσι βίλα. Εκεί ζουν πάρα πολύ διάσημοι star. Ο Μπέκαμ, οικογένεια Μπέκαμ. Κέιτ Μος. Λίαμ Κάλαχερ.
0: Α, τους καημένους.
1: Επίσης έχουν μετακομίσει εκεί οι καλές φίλες της Μέγκαν και του Χάρη, Έλεν Ντετζένερις και Πόρσια Ντερόση. Θα έχουν κάποια παρέα, θα έχουν.
0: Εντάξει.
1: Φτώχεια. Φτώχεια που λέγει.
0: Φτώχεια καταραμένη.
1: Φτώχεια, φτώχεια.
0: Πού μας έριξες.
1: Έχω έναν φίλο ο οποίος πηγαίνει πάρα πολύ συχνά στο Λονδίνο. Το είχε εξοχικό. Οπότε γνωρίζει την περιοχή και επιβεβαιώνει ότι πρόκειται περί φτώχειας.
0: Λοιπόν, πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί έχουμε τον εργατολόγο, τον κύριο Διονύση Ρίζο μαζί μας. Είδαμε χθες και την ανάρτηση που έκανε ο Πρωθυπουργός για τη σύνταξη ισχυρίας. Είχαν έρθει ήδη και κάποια μηνύματα χθες για κάποιους που έλαβαν τη σύνταξή τους, περίμεναν προφανώς ότι θα δουν κάποια λεφτά, δεν τα είδαν, και τώρα θα μας δώσει τα φώτα του ο κύριος Ρίζος για να καταλάβουμε τι έχει συμβεί και ποιοι πρέπει να περιμένουν να δουν περισσότερο ποσό, μεγαλύτερο ποσό στον τραπεζικό τους λογαριασμό. Κύριε Ρίζο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα στους ακροατές, καλή σεζόν.
1: Ευχαριστούμε. Λοιπόν, θέλουμε να καταλάβουμε καταρχάς τι έχει γίνει με αυτή την νομοθετική ρύθμιση και να απαντήσατε και σε αυτό που λέει η Ελισάβετ. Υπάρχει έντονη κριτική και από την αντιπολίτευση.
2: Λοιπόν, η νομοθετική ρύθμιση συγκεκριμένη αφορούσε την αύξηση των συντάξεων κυρίας. 8.500 περίπου περιπτώσεις οι οποίες είχε γίνει μείωση στις συντάξεις τους, δηλαδή είχαν μειωθεί οι συντάξεις από το 70 στο 35% μετά τη συμπλήρωση τριετίας από το θάνατο του συνταξιούχου που μεταβιβάστηκε η σύνταξη. Κυρίως αφορούσε συντάξεις του δημοσίου και τώρα έπρεπε να γίνει με βάση την τροπολογία που κατατέθηκε τον προηγούμενο μήνα και ψηφίστηκε η προσάυξη αυτού του ποσού ξανά στα επίπεδα του 70% της τότε σύνταξης.
0: Ωραία. Είπατε ότι αυτό αφορούσε κυρίως του δημοσίου. Δεν κόπηκαν ποτέ τα λεφτά στον ιδιωτικό τομέα, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Κύριε Ρίζο, αν έχετε hands-free, κάνει διακοπές. Κύριε Ρίζο, αν έχετε hands-free, κάνει διακοπές. Αυτή τη στιγμή η γραμμή, οπότε είναι εύκολο να μας μιλήσετε κανονικά από το τηλέφωνο.
2: Τώρα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
2: Είναι τώρα.
0: Όχι. Έχει εξακολουθούν. Ναι, τώρα καλύτερα. Ναι. Πάμε λοιπόν να δούμε. Λέγατε ότι ήταν κυρίως του δημοσίου. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε καλύτερα ότι δεν είχαν γίνει περικοπές στις ιδιωτικές συντάξεις.
2: Περικοπές σε συντάξεις που χορηγούνταν από τα ταμεία του πρώην ιδιωτικού τομέα. Και εκεί υπήρχε και σοβαρό πρόβλημα και λέγαμε ότι για να επιληθεί το συγκεκριμένο ζήτημα και να μην ζητηθούν 1.000 ευρώ από τους δικαιούχους, έπρεπε να δοθεί πολιτική λύση. Η πολιτική λύση που επελέγει ήταν να μην γίνει η περικοπή καθόλου. Mm-hmm. Δηλαδή να μετά τη συμπλήρωση τριετίας να μην μειώνεται η σύνταξη της κυρίας. Να παραμένει στο 70%. Το συγκεκριμένο αυτό είναι εξαιρετικά θετικό, καθώς είναι πολύ μεγάλο το ποσό του 70%, και να θυμίσω ότι ούτε προμνημονιακά δεν έμεναν στο η σύνταξη της κυρίας.
1: Μάλιστα. Άρα τώρα αυτή τη στιγμή λέει η αντιπολίτευση ουσιαστικά ότι η κυβέρνηση βαφτίζει παροχή την επαρεμφορά στα προνόμου Κατρούγκαλου. Δεν τον ακούω τον κύριο Ρίζο. Φράνσις, κύριε Ρίζο, θα σας ξανακαλέσουμε γιατί κόβεται συνέχεια η γραμμή.
0: Λοιπόν, ναι, θα κάνουμε άλλη μία προσπάθεια για να καταλάβουμε, γιατί είναι κέριο να δούμε και πού στηρίζεται η κριτική της αντιπολίτευσης. Ουσιαστικά στηρίζεται και στον αριθμό.
1: Και στον αριθμό, βεβαίως, γιατί δεν είναι. Γιατί μένουν σε όσους δεν θα πάρουν σύνταξη.
0: Ναι, ότι μόλις 8.500 θα δουν αλλαγή, τέλος πάντων, στο ποσό που θα λάβουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Και ότι είναι 100.000 και πλέον συνταξιούχοι χειρίες που δεν θα λάβουν ούτε ένα ευρώ αύξηση. Μέχρι να δούμε λοιπόν, έχουμε ξανά τον κύριο Ρίζο. Όχι.

0: Λοιπόν, για να κάνουμε άλλη μια δοκιμή.
1: Κύριε Ρίζο, όλα θα είναι καλά.
2: Ναι, καλημέρα ξανά.
1: Μας ακούει τώρα, κύριε Ρίζος.
0: Λοιπόν, τώρα
1: λέγαμε για τον αριθμό, επειδή το λέει και η αντιπολίτευση, ότι πολύ λίγοι συνταξιούχοι είδαν τη βελτίωση των συντάξεων λόγω θανάτου. Λέει, μόλις 8.500 συνταξιούχοι του δημοσίου διάβαζα.
2: Ναι, ακριβώς, αλλά είναι και κάποιες δεκάδες χιλιάδες οι οποίοι δεν θα δουν τη μείωση, δεν θα μειωθεί η σύνταξή τους μετά την τριετία. Το πρόβλημα που δημιουργείται στο γεγονός ότι προκύπτουν δύο ταχύτητες συνταξιούχων. Mm-hmm. Αυτή δηλαδή που ο θάνατος του αγαπημένου προσώπου με βάση το οποίο έγινε η μεταβίβαση έγινε μετά το Μάιο του 2016, που θα παίρνουν το 70% της σύνταξης, και όλοι οι υπόλοιποι που ο θάνατος είναι πριν το Μάιο του 2016, οι οποίοι έχουν υποστεί τις περικοπές, οι οποίοι έχουν υποστεί και τις μνημονιακές περικοπές και παίρνουν πολύ χαμηλότερη σύνταξη. Πάντοτε όταν δημιουργείται ένα τέτοιο δεδομένο, δηλαδή έχουμε δηλαδή δύο ταχύτητες, με τη μία ταχύτητα να λαμβάνει πολύ λιγότερα χρήματα από τη δεύτερη, προκύπτει μια σοβαρή αδικία.
0: Και αναδρομικά καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχουν.
1: Δεν υπάρχουν.
0: Αυτοί που τους είχε περικοπεί.
2: Ναι. Όχι, δεν θα δοθούν καθόλου αναδρομικά.
0: Δεν θα δοθούν αναδρομικά. Τώρα έχουμε ερώτηση.
1: Και δεν μπορούν να προσφύγουν.
2: Μπορούν να προσφύγουν. Όποιοι θέλουν μπορούν να προσφύγουν κανονικά δικαστικά και να διεκδικήσουν τη δικαίωσή τους στο δικαστήριο, στα διοικητικά δικαστήρια.
0: Στις επικουρικές χειρίες που έχουν περικοπεί, ξέρουμε τι θα γίνει.
2: Για τις επικουρικές δεν υπάρχει τίποτα αυτή τη στιγμή και δεν νομίζω να υπάρξει θέμα επανόδου στο 70% των επικουρικών. Νομίζω ότι οι επικουρικές θα λειτουργήσει κανονικά όπως λειτουργούσε μέχρι σήμερα το σύστημα, δηλαδή μετά την τριετία περικοπή στο 35%.
1: Μάλιστα. Και για τη συντάξη χειρίας του ΟΓΑ, ρωτάνε.
2: Η συντάξη χειρίας του ΟΓΑ είναι ένα ζήτημα αυτή τη στιγμή, καθώς λειτουργούσε διαφορετικά η περικοπή. Δηλαδή, σου κόβανε το λεγόμενο ποσό της βασικής σύνταξης, το οποίο αποτελούνταν από ένα τμήμα που δεν είχαν χορηγηθεί εισφορές. Αλλά φαίνεται ότι οι συντάξεις χειρίας του ΟΓΑ θα ωφεληθούν από το δεύτερο, από το δεύτερο άξονα της τροπολογίας, που έλεγε ότι λαμβάνει κάποιος δύο εθνικές συντάξεις, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν να λαμβάνουν μία σύνταξη η οποία παραμένει στα 446 ευρώ.
1: Άρα οι συντάξεις του ΟΓΑ είναι εκτός αυτή τη στιγμή.
2: Ναι, με βάση τα δεδομένα όσοι είχαν από την τροπολογία είναι εκτός.
1: Είναι εκτός. Άρα αδικημένοι και αυτοί και αδικημένοι και όσοι έχουν παλάβει συντάξεις χειρίας πριν από τον νόμο Κατρούγκαλου.
2: Όσοι έλαβαν τη συντάξη χειρίας πριν από τον νόμο Κατρούγκαλου, δυστυχώς έχουν γίνει όλες οι περικοπές κανονικότατα,
1: ναι,
2: και είναι αυτή τη στιγμή περίπου στο 35% η σύνταξή τους, ίσως και λιγότερα.
1: Άρα δεν ισχύουν οι νέες ρυθμίσεις όμως, αυτό να τα διευκρινίσουμε. Ωραία. Okay. Αλισάβετ, θέλεις κάτι άλλο για τις συντάξεις χειρίας, γιατί έχω μπει απορία.
0: Γιατί εγώ ήθελα να πάω λίγο στο νομοσχέδιο με τα επαγγελματικά ταμεία για να καταλάβουμε τι αλλάζει, επειδή το είδαμε να παίζει σήμερα και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
1: Πάμε κατευθείαν να κάνω μια ερώτηση μόνο, γιατί γίνεται ένας χαμός και νομίζω ότι τσεπώ ξανά, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση για το συγκεκριμένο θέμα. Αλλά επειδή νομίζω ότι έρχεται ΔΕΘ και θα σηκωθεί ακόμα πιο ψηλά το ζήτημα, να ρωτήσουμε τον κύριο Ρίζο. Μπορείτε να μας εξηγήσετε, ο νόμος Κατρούγκαλου έχει καταργηθεί ή όχι και σε ποιο βαθμό?
2: Ο νόμος Κατρούγκαλου είχε κάποιες βασικές προβλέψεις. Ποιες ήταν αυτές οι βασικές προβλέψεις? Ήταν τα ζητήματα που αφορούσαν τις εισφορές, οι οποίες εισφορές, αν θυμάστε καλά, στο νόμο Κατρούγκαλου υπολογίζονταν με ποσοστό επί των εισοδημάτων των ελεύθερων επαγγελματιών. Αυτό άλλαξε με τον νόμο Βρούτσι το 2020, το 4670 του 2020. Αυτό το κομμάτι δηλαδή που αφορούσε τις εισφορές άλλαξε. Επίσης το κομμάτι που αφορούσε τις συντάξεις χειρίας είχε δύο τμήματα. Είχε ένα τμήμα που έλεγε ότι αν είσαι κάτω των 55 παίρνεις τη σύνταξη για 3 χρόνια και γεια σου. Δεν ξαναπαίρνεις μετά από εκεί και πέρα ποσό σύνταξης. Υπήρχε μια τεράστια κατακραυγή για το συγκεκριμένο ζήτημα. Τότε ήταν που οι χείρες, οι νεαρές είχαν δημιουργήσει αυτό το σωματείο αξία, το οποίο έθεσε πολύ σοβαρά το ζήτημα των συντάξεων χειρίας επιτάπητος, το οποίο άλλαξε εντός της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με την υπουργό την κυρία Χτσιόγλου, αν θυμάστε καλά. Και στη συνέχεια το κομμάτι συντάξεων χειρίας αλλάζει ξανά τώρα επί κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τρίτο κομμάτι του νόμου Κατρούγκαλου που άλλαξε επί της παρούσας κυβέρνησης ήταν το κομμάτι που αφορούσε τον υπολογισμό της σύνταξης και τα ποσοστά αναπλήρωσης. Γιατί το νόμος Κατρούγκαλου είχε πολύ χαμηλά ποσοστά αναπλήρωσης, αν θυμάστε καλά.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτό όμως δεν άλλαξε με πολιτική βούληση, άλλαξε με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο είπε ότι πρέπει να αλλάξετε τα ποσοστά να πλήρωσες από το για τα έτη 30 και πάνω, γιατί είναι πολύ χαμηλά.
0: Ναι.
2: Και πάλι είχε έρθει ο νόμος Βρούτσης και άλλαξε τα συγκεκριμένα ποσοστά. Από εκεί και πέρα εφαρμόζεται πλήρως ο νόμος Κατρούγκαλου. Δηλαδή σε όλα τα υπόλοιπα που έχει κάνει σε σχέση με τις παροχές, μάλιστα δεν έχει εκδοθεί και ο λεγόμενος ενιαίος κανονισμός παροχών. Δηλαδή, αν θυμάστε καλά και το έχουμε πει και στις προηγούμενες εκπομπές τα προηγούμενα χρόνια πάρα πολύ έντονα, υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα με τα επιδόματα. Δηλαδή, ποια επιδόματα παίρνει ο κάθε συνταξιούχος, με τι ποσά κλπ. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα ο ενιαίος κανονισμός παροχών για τον νόμο Κατρούγκαλου εν έτη 2026, ενώ ο νόμος έχει ψηφιστεί το 2016.
0: Άρα δεν έχει καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου, αλλά ξυλώνεται κομματάκι κομματάκι.
2: Έχουν ξυλωθεί κομμάτι που αφορούσε τις εισφορές, το οποίο ξυλώθηκε ήταν πράγματι και προεκλογική δέσμευση της τότε υπερχόμενης κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας το 2019, το οποίο άλλαξε το 2020.
3: Energy 94,2. Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία, ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
4: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία. Είναι μία.
5: Στη φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.
6: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός. Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση, είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974-43-91-21.
3: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
5: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116.
3: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
7: Πάλι για τα φαγητά μας.
3: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
7: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
3: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
7: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
3: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
8: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
9: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός. Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
10: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
11: University of Greece. Future proof.
12: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Pils Hellas Εξάδα μόνο 2,98 και Pepsi Ivy και 7-Up 1500 ml σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Dove σε χρυσές τιμές και με την αγορά 2 τεμαχίων επιπλέον έκπτωση 10%. Γαλαξίας.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σε εξέλιξη είναι στη Θεσσαλονίκη η τελετή παράδοσης της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά. Σε λίγη ώρα η ομιλία του Πρωθυπουργού. Περισσότερα στο real.gr. Ξεβαίνουν τους 160 νεκροί στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν τη χώρα. Χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι. Ολόκληρα χωριά έχουν θαυτεί στις λάσπες, ενώ ανυπολόγιστες είναι οι ζημιές σε σπίτια και υποδομές. Σε επιχείρηση κατάρρευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών συμμετείχαν ελληνικοί Patriot στο πλαίσιο συμμετοχής της χώρας μας στην υποστήριξη αεράμυνας της Σαουδικής Αραβίας. Συναγερμός έχει σημάνει στη Λάρισα, καθώς άτομο παρασύρθηκε από αμαξοστοιχεία. Καταγράφονται καθυστερήσεις στα δρομολόγια Θεσσαλονίκη-Λάρισα.
15: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
14: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 28 στη Θεσσαλονίκη, 30 στο Ηράκλειο.
16: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
17: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
17: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
17: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: πολύ αυξημένη στον κόμβο της μεταμόρφωσης της Αττικής Οδού.

0: στους 97,8.
1: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, είμαστε 35 λεπτά μετά τις 10 και πρέπει να πούμε ότι αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη.
1: Βεβαίως,
0: η παράδοση της επέκτασης του μετρό είναι 5 νέοι σταθμοί: Νομαρχία, Καλαμαριά, Ρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Προστίθενται περίπου 4,5 χιλιόμετρα στο υφιστάμενο δίκτυο. Και να πούμε ότι ξεκίνησε η εκδήλωση, η τελετή παράδοσης με τον καθιερωμένο αγιασμό. Η τελετή πραγματοποιείται στον σταθμό Μίκρα. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να κάνει και την πρώτη του διαδρομή με το μετρό προς την Καλαμαριά πριν από την τελετή παράδοσης. Επιβιβάστηκε σε σειρμό και περιηγήθηκε στη νέα γραμμή. Συνομίλησε με στελέχη, με εργαζομένους του μετρό της συμπρωτεύουσας. Αυτή την ώρα έχουμε τις ομιλίες. Ο Απόστολος Τζικώστας, ο αρμόδιος επίτροπος για τις βιώσιμες μεταφορές, είπε νωρίτερα ότι 63.000 επιβάτες θα κινούνται καθημερινά. Αυτό σημαίνει 12.000 λιγότερα αυτοκίνητα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Αν σκεφτούμε ότι η Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια περίμενε εδώ και πολλά χρόνια μάλλον το μετρό, και τα τελευταία χρόνια έχει, τους τελευταίους μήνες έχει και την ταλαιπωρία με τα έργα του flyover.
1: Εντάξει.
0: Είναι σημαντική η αποσυμφόρηση. Τόσες χιλιάδες αυτοκίνητα να μην κατευθύνονται προς το κέντρο της πόλης.
1: Είδες τι έχει γίνει έτσι το τελευταίο 24ωρο με την κυρία Έλενα Κρήτα?
0: Έχει γίνει ένας μικρός χαμούλης.
1: Έχει γίνει ένας μικρός χαμός.
0: Ήταν η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την αντικατάσταση της κυρίας Γεωργοβασίλη.
1: Της κυρίας Γεωργοβασίλη, ναι, στη θέση της πέμπτης αντιπροέδρου της Βουλής. Λέει η Νέα Δημοκρατία ότι δεν θα την ψηφίσει.
0: Ναι.
1: Τώρα, το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι θα την ψηφίσει. Το ίδιο ισχύει, διάβαζα χθες και την... την δήλωση της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Δεν ξέρω αν μπορεί να μπλοκάρει την εκλογή.
0: Αυτή είναι μια καλή ερώτηση. Θα μπορούσαμε να την κάνουμε στον Γιώργο Τουλικουρέτζο να μας απαντήσει.
1: Είναι ένα κοινοβουλευτικό θρίλερ. Διαβάζω και το θέμα το οποίο έγραψε χθες.
0: Καλή ερώτηση. Θα μπορούσαμε να την κάνουμε στον Γιώργο Τουλικουρέτζο να μας απαντήσει.
1: Κοίτα, είναι.

0: πρόσωπό της, και δεύτερον οι θετικές ψήφοι, και αυτό είναι το κυριότερο, να είναι περισσότερες από τα παρών, καθώς δεν υπάρχει αρνητική ψήφος. Και αν η πρώτη προϋπόθεση, δηλαδή οι 75 είπαμε, ναι, θετικές ψήφοι φαίνεται πως θα επιτευχθεί, η απόφαση της Νέας Δημοκρατίας να μην ψηφίσει μετατρέπει την ψηφοφορία σε θρίλερ, καθώς αν οι 156 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας υπακούσουν στη γραμμή και ψηφίσουν παρόν, τότε η κυρία Ακρίτα δεν θα εκλεγεί. Η μόνη περίπτωση να εκλεγεί θα είναι η Νέα Δημοκρατία, πολλοί βουλευτές της, να επιλέξουν την αποχή, ώστε να μειωθεί ο αριθμός των παρόντων, σε βαθμό που τα παρόν θα είναι λιγότερα από τις θετικές ψήφους.
1: Άρα θα πρέπει να περιμένουμε λοιπόν, γιατί δεν είναι σαφές αν από πριν. Πρέπει να δούμε λοιπόν ποια στάση θα κρατήσει όντως η Νέα Δημοκρατία.
0: Μπορεί να αλλάξει η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Να προτείνει κάποιο άλλο άτομο.
0: Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι. Μέχρι να αρχίσει η ψηφοφορία μπορεί να γίνει, αλλά δεν νομίζω ότι. Εννοώ τυπικά.
1: Τυπικά μπορεί, αλλά δεν νομίζω ότι θα.
0: Γιατί
1: θα
0: το λέω, αν προβλέπεται
1: κίνηση
0: από τη στιγμή που έχει κατατεθεί μία πρόταση. Αν μπορεί να αλλάξει πρόταση μέχρι την ψηφοφορία, μπορεί. Αλλά δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι τέτοιο, ειδικά μετά το θόρυβο που
1: ακριβώς
0: έχει σηκωθεί. Αν η πρόταση όμως καταψηφιστεί, δεν μπορεί να επαναληφθεί με νέα πρόταση. Καταλαβες, αυτό θέλω να πω.
1: Διαβάζοντας τη δήλωση που είχε κάνει η Ρένα Δουρού, όταν πρότεινε κιόλας στην κυρία Κρήτα για να αναλάβει τη θέση της Αντιπροέδρου, το βρίσκω λίγο δύσκολο να την αντικαταστήσει.
0: Δεν ξέρω αν έχει κατατεθεί εντωμεταξύ επισήμως.
1: Λέει ότι δεν χρειάζεται διαπιστευτήρια η κυρία Κρήτα, είναι μαχητική, δραστήρια συνάδελφο στο Κοινοβούλιο. Έχουμε τη βεβαιότητα ότι σε μια περίοδο που η Βουλή δοκιμάζεται από συμπεριφορές που οδηγούν στην απαξίωση του κοινοβουλευτικού έργου και της δημοκρατίας, η Έλενα Κρήτα μπορεί να εισφέρει πολλά και της ευχήθηκε μάλιστα και σιδεροκέφαλη.
0: Ναι,
1: η κυρία Δούρου. Νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο.
0: Πάντως η Νέα Δημοκρατία δεν έχει σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ, έχει σχέση με την συμπεριφορά, με την.
1: Με όλα αυτά που έχουν γίνει.
0: Όσα έχουν υποθεί. Έτσι.
1: Και τους διαπληκτισμούς που κατά καιρούς έχουν ξεσπάσει εντός και εκτός κοινοβουλίου.
0: Ναι.
1: Με άλλους βουλευτές.
0: Νομίζω πάντως ότι είναι λίγο. Πώς να το πω τώρα. Μικρόψυχο.
1: Όταν λες μικρόψυχο.
0: Από την πλευρά της πλειοψηφίας. Να μην το υποστηρίξει.
1: Κοίτα, θα συμφωνήσω ότι. Ό,τι και να έχεις, το λύνεις με τον διάλογο. Δηλαδή, αν προκύψει ή αν έχουν προκύψει περιστατικά και διαφωνίες με την κυρία Κρήτα όσον αφορά διάφορα θέματα και χειρισμούς και κουβέντες που έχουν υποθεί εντός και εκτός κοινοβουλίου, τις λύνεις.
0: Ρε παιδί μου, αλλά το
1: δεν είναι
0: στο,
1: τώρα.
0: Υπάρχει το Προεδρείο. Δεν έχει κάποιους. Η εκπροσώπηση στο Προεδρείο βασίζεται σε ένα συγκεκριμένο κανονισμό.
1: Ναι.
0: Με βάση τη δύναμη των κομμάτων, μα ποιος είναι, 1, 2, 3, 5, 5 αντιπρόεδρος. Λοιπόν, προφανώς μπορεί η πλειοψηφία να μπλοκάρει κάποια πράγματα, όπως μπορεί να μπλοκάρει προανακριτικές, προτάσεις εννοώ. Για προανακριτική, για εξεταστική, προφανώς μπορεί να τον μπλοκάρει. Το θέμα είναι αν έχει νόημα να τον μπλοκάρεις.
1: Ναι, και αν έχει κάνει την πρόταση ένα κόμμα, γιατί να μπλοκάρει την επιλογή που έχει κάνει ένα κόμμα τώρα. Όσον αφορά, συμφωνείς, δεν συμφωνείς με τις απόψεις, γιατί όλοι συμφωνούν με τις απόψεις που έχουν οι αντιπρόεδροι της Βουλής.
0: Όχι,
1: έχουν εκφραστεί διαφοροποιήσεις. Τέλος πάντων, νομίζω ότι.
0: Τέλος πάντων, είναι επιλογή.
1: Πολύ κακό για το τίποτα είναι.
0: Είναι επιλογή ενός κόμματος. Δεν νομίζω. Θα έλεγα ότι είναι όπως μιλάει η Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, για θεσμική απρέπεια, θεσμικό ατόπιμα του κυρίου Τσίπρα. Να ανέβει πριν κάνει στην ΔΕΣ Θεσσαλονίκη, πριν κάνει τα εγγένεια ο Πρωθυπουργός. Έτσι είναι και αυτό μια κοινοβουλευτική απρέπεια. Συγγνώμη, γιατί είναι μια πρόταση του κόμματος. Του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Και πρέπει να γίνει σεβαστή. Γι' αυτό και υπάρχουν και αντιδράσεις. Και να σου πω και κάτι. Δεν το λέω αν είναι γυναίκα ή όχι. Το λέω γιατί
1: δεν έχει να κάνει με γυναίκα.
0: Το λέω γιατί είχε γραφτεί πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, τέλος.
1: Λοιπόν, λίγο
0: δεν
1: πριν
0: ξέρω
1: πάμε
0: να αλλάξει στάση όμως.
1: Ναι, λίγο πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, να πούμε και μια χρηστική είδηση. Γιατί από σήμερα πρέπει να κάνουν την ηλεκτρονική τους εγγραφή οι πρωτοετής.
0: Βέβαια,
1: φοιτητές.
0: Να το πεις.
1: Να το πούμε λοιπόν για τα πρωτάκια των πανεπιστημίων. Ωραίο, δεν ακούγεται τα πρωτάκια.
0: Τι δεν θα δίνα να έπρεπε να κάνω εγγραφή στο πανεπιστήμιο. Τι δεν θα δίνα.
1: Θυμάσαι τότε που πηγαίναμε εμείς με τη χαρτούρα και στηνόμασταν στη γραμματεία. Έλεγε γραμματεία ανοιχτή.

0: 11 με 1, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή.
1: Το 11 με 1 καλά έκανες και το τόνισες, γιατί τόσο ήταν ανοιχτή.
0: Τόσο ήταν ανοιχτή η γραμματεία τότε. Λοιπόν, πήγαινες με τα χαρτιά σου, στενώσουν στην ώρα. Αν είχες και κανένα χαρτί σου, λείπε κάτι, οτιδήποτε κτλ.
1: Ξαναστενώσουν
0: στην ώρα. Αυτά ξεχάστε τα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Όλα γίνονται πια ηλεκτρονικά. Άρα, μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, μπορούν οι πρωτοετής φοιτητές να κάνουν τις εγγραφές τους στα πανεπιστήμια της χώρας από σήμερα μέχρι και την επόμενη Παρασκευή, της άλλης εβδομάδας δηλαδή, μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου, να έχουν τον οκταψήφιο κωδικό των εξετάσεων του υποψηφίου που είχαν δώσει. Στην περίπτωση που τον έχουν χάσει, υπάρχει δυνατότητα να ορίσουν νέο κωδικό ασφαλείας μέσω συνδέσμου που παρέχεται στην εφαρμογή, και από εμάς οι καλύτερες ευχές για μια νέα αρχή.
1: Θα κάνω και σε σένα.
0: Τώρα αρχίζουν τα καλύτερα.
1: Θα κάνω και σε σένα, ναι, την ερώτηση παγίδα.
0: Oh.
1: Λοιπόν, εγώ το έχω απαντήσει χρόνια αυτό. Θα ήθελες να γύριζες. Βέβαια, σε φιτούλη, ναι, θα ήθελες. Ναι. Λοιπόν, θα ήθελες να γύριζες στο Λύκειο αυτή τη στιγμή, και ας έπρεπε να ξαναδιαβάσεις για να δώσεις πανελλήνιες.
0: Όχι. Στο πανεπιστήμιο.
1: Όχι, στο Λύκειο. Να σε γυρίσω κάπου, στη χρονοκάψουλα, θα σε πάω στο Λύκειο.
0: Τι, να ξανατραβήξω τώρα αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι, στο πανεπιστήμιο.
1: Όχι, προτιμάς δηλαδή σημερινή ηλικία από το να σε γυρίζαμε πίσω στο Λύκειο. Απλά και μόνο για να μην διαβάσεις.
0: Ναι, όχι, γιατί δεν ήταν το πρόβλημα το διάβασμα τώρα, εντάξει. Ήτανε κάπως το.
1: Θέλω να το σκεφτείς το διαφημιστικό διάλειμμα, λοιπόν, και να μου απαντήσεις.
0: Εμένα, εγώ έχω μείνει σε μία ηλικία. Όποιος με ρωτήσει τι αισθάνομαι, πόσο αισθάνομαι δηλαδή.
1: Αισθάνομαι
0: 19. Είναι η στιγμή, η κομβική, που έχεις συνειδητοποιήσει, έχεις περάσει. Είναι το πρώτο έτος. Έχεις ολοκληρώσει το πρώτο έτος και έχω μείνει σε εκείνη την εποχή. Είναι νομίζω τα καλύτερα, μακράν τα καλύτερα χρόνια.
1: Ναι, θα συμφωνήσω. 19-25. Λοιπόν, συμφωνώ. Εσύ θα γυρίζεις πίσω, Γιώργο, ούτε Τζιβελεκίδη, ούτε εσύ στο Λύκειο. Όχι, παιδιά, συγγνώμη. Εγώ αν είναι. δεν υπάρχει επιλογή, παιδάκι μου, να σε πάμε στο πανεπιστήμιο κατευθείαν.
0: Όχι, Χριστιανή μου,
1: η επιλογή σου είναι το σήμερα ή το Λύκειο.
0: Τι λες, καλέ.
1: Αυτό
0: το σήμερα τελείωσε.
1: Αυτή είναι η ερώτηση, παγίδα.
0: Άντε, λοιπόν. Για πάμε σε διάβαση.
1: Εγώ πάω μια χαρά και στο γυμνάσιο και στο δημοτικό.
2: Real FM. Φίλε, εγώ για να ξέρεις είμαι ολιγαρκής. Σπίτι μου με το ρεύμα και ένα στρώμα είμαι μια χαρά. Το μόνο που θέλω είναι ένα κάδρο για το proficiency του γιού μου. Άντε και ένα δεύτερο για τον έλεγχο από το σχολείο. Βασικά κάνε 4 τα κάδρα. Τα τεστ τους σε χημεία και βιολογία είναι έργα τέχνης. Αυτά και έναν ακόμη τοίχο. Πού θα τα βάλω τόσα κάδρα?
3: Δεν χρειάζεται να μένεις στα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε και εσύ πελάτης. Κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε. Μα τι θέλει να μας πει? Ένας εύχριστος οδηγός με επιστημονικές πληροφορίες και υπέροχη εικονογράφηση για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του τετράποδου φίλου μας. Σκύλος, τι θέλει να μας πει? Από τις εκδόσεις Πεδίο. Pedio-books.gr.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
3: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Λοιπόν, θα πάμε αμέσως στην τηλεφωνική μας γραμμή και στον κύριο Δημήτρη Καψιμάλη, τον πρόεδρο της Ένωσης Κατασκευαστών Κτηρίων, γιατί είδαμε τα δημοσιεύματα. Καλή σας ημέρα, κύριε Καψιμάλη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Είδαμε τα στοιχεία και τα δημοσιεύματα. Την ώρα που αναζητούνται εναγωνίως λύσεις για το στεγαστικό πρόβλημα και λέμε ότι και πρέπει να ανοίξουν τα κλειστά ακίνητα και πρέπει να δημιουργηθούν καινούρια, ότι είναι ουσιαστικά απαγορευτικό το κόστος για να χτίσει κανείς σπίτι.
2: Καταρχήν πρέπει να ανοίξουν τα κλειστά για να αποπερατωθούν και όσα είναι ημιτελή, για να δώσουν οικονομικότερη πρόταση αγοράς ακινήτου ή και μίσθωσης. Όσον αφορά το κόστος, δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, τα πέντε τελευταία χρόνια, συνεχώς αυξάνεται το κόστος κατασκευής και δεν είναι καθαρά ελληνικό πρόβλημα, είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Τους τελευταίους μήνες, μετά από το τεράστιο πρόβλημα που έχει προκύψει στον κόλπο του Ορμούς με τις αυξήσεις του πετρελαίου, έχουμε τεράστιες αυξήσεις που πλέον καθίσταται το νέο ακίνητο απαγορευτικό για τον Έλληνα. Mm-hmm. Διότι μιλάμε πλέον για τιμές στην Αττική που υπάρχει τέλος πάντων και μεγάλη αύξηση του κόστους για πολλούς λόγους. 5 και 6 χιλιάδες στα αστικά προάστια, δηλαδή Παπάγου, Αγία Παρασκευή, Φολαργό, Μαρούσι, Πεύκη, το... Νέο Ηράκλειο κλπ.
1: Το μέσο όρο πόσο, μέσος όρος κόστος κατασκευής, το μέσο όρο?
2: 2.500 και πάνω, συν την αντιπαροχή άλλες 2, 4.500, συν την εφορία 5.
0: 5.
2: Οπότε καταλαβαίνετε,
0: δηλαδή, ποσοστιαία γιατί αύξηση μιλάμε, κύριε Καψιμάλη, τα τελευταία 5 χρόνια που λέτε ότι είναι?
2: Έχουμε φτάσει και 80%.
1: Σε κάποια υλικά ή συνολικά εννοείται?
2: Συνολικά.
1: Τι έχει ακριβεί, κύριε, στα τούβλα?
2: Το κόστος ήταν 1.000-1.100 ευρώ. Και σήμερα έχουμε, ας πούμε, 2.500 ευρώ, δηλαδή 100% επάνω.
1: Ναι, τι έχει ακριβεί όλα?
2: Έχει αυξηθεί. Και το σοβαρότερο είναι ότι έχει αυξηθεί και η αξία του οικοπαίδου πλέον, διότι τα δομήσιμα είναι ανύπαρκτα, και η παροχή υπηρεσιών, διότι η μεγάλη ζήτηση εργατοτεχνικού προσωπικού από το ελληνικών, το μεγάλο πρόσδειο του ελληνικών, στην Αττική πλέον δεν υπάρχουν εργατοτεχνίτες και μιλάμε για αμοιβές. Ας πούμε, ένας γυψοτεχνίτης μπορεί σήμερα μαζί με την ασφαλιά του να μας κοστίζει πάνω από 200 ευρώ την ημέρα.
0: Τι έγιναν οι εργατοτεχνίτες δηλαδή τα τελευταία χρόνια, τι συνέβη?
2: Τα χρόνια της κρίσης, της μεγάλης κρίσης της Ελλάδος, της οικονομικής κρίσης, έφυγαν για το εσωτερικό και έφυγαν για βόρειες χώρες. Σήμερα, να ξέρετε, μιλάμε από τη Βαρσοβία. Εγώ είμαι στη Βαρσοβία, στην Πολωνία. Λοιπόν, και εδώ το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν. Δεν υπάρχουν εργατικά χέρια.
1: Γιατί είχε παγώσει η οικοδομή τότε και είχαν φύγει.
2: Ακριβώς.
1: Είχε παγώσει ο κλάδος. Ναι.
2: 10 χρόνια δεν μπορούσε να αντέξει ο άλλος στην Ελλάδα χωρίς οικοδομική δραστηριότητα, χωρίς να έχει εισοδήματα από εκεί που είχε τέλος πάντων ως ειδικός τεχνίτης. Άρα λοιπόν έφυγαν για χώρες που είχαν ανάγκη από τεχνίτες οικοδομών. Αυτοί δεν γύρισαν, διότι όπως ξέρετε οι αμοιβές στη Βόρεια Ευρώπη είναι πολύ ψηλότερες από τις αμοιβές της Ελλάδος, παρότι είναι υψηλές πλέον στην Ελλάδα.
0: Τα ημιτελή διαμερίσματα, κύριε Καψιμάλη, τα ημιτελή διαμερίσματα είναι πολλά?
2: Εντάξει, είναι αρκετά και δεν θα πρέπει σήμερα, ας πούμε, να αφήνουμε ούτε ημιτελή διαμερίσματα, ούτε διαμερίσματα κλειστά. Ας δοθούν κίνητρα, διότι, ξέρετε, θέλουμε να ανοίξει κάποιος το ακίνητό του που είναι κλειστό, αλλά το κρατάει κλειστό γιατί έχει προέλθει ο ιδιοκτήτης από μια μεγάλη καταστροφή. Το νομοθετικό πλαίσιο δεν προσφέρει εγγυήσεις για τον ιδιοκτήτη όταν νοικιάζει ένα ακίνητο. Και γίνονται καταστροφές για διαφόρους λόγους και με τέτοιο τεράστιο κόστος ανακατασκευής και ανακαίνησης ενός σπιτιού, δεν έχει ο άλλος και να το ανακαινήσει για το ξανανοικιάσει.
1: Ναι. Η ανακαίνιση, το κόστος είναι το ίδιο που μας είπατε για την κατασκευή? Είναι, δηλαδή θέλω να πω, το κόστος ανά τετραγωνικό είναι το ίδιο κατασκευή από την αρχή και ανακαίνιση?
2: Όχι.
1: Πόσο είναι η
2: το
1: ανακαίνιση?
2: Το κόστος από την αρχή συμπεριλαμβάνει, όπως καταλαβαίνετε, εξκαφές.
1: Ναι, όχι. Το λέω ανά τετραγωνικό, πόσο είναι η ανακαίνιση?
2: Είναι περίπου 1.000, 1.200, 1.500, ανάλογα με την ποιότητα που θέλει κάποιος να φέρει το ακίνητό του.
0: Ανακαινίζουν τα διαμερίσματα, βλέπετε ότι υπάρχει κάποια κινητικότητα έστω για να τα βγάλουν είτε στην μακροχρόνια μίσθωση είτε κάποιοι και στη βραχυχρόνια?
2: Μαζικά όχι. Αυτό το πρόγραμμα το τελευταίο, το οποίο χρηματοδοτεί αρκετά μπορώ να πω για ανακαινήσεις. Θα είναι ένα κίνητρο για να ανακαινιστούν κάποια σπίτια, γιατί σημειωτέων πλέον και τα νίκια είναι πολύ υψηλά και αρχίζουν να έχουν ενδιαφέρον και για τους ιδιοκτήτες.
0: Πάμε και εκεί τώρα, γιατί από ό,τι φαίνεται. Ναι, από ό,τι φαίνεται, με συγχωρείτε.
2: Πώς να επενδύσεις χρήματα για να εισπράξεις την επένδυση μετά από 15-20 χρόνια.
0: Από ό,τι φαίνεται, οι τιμές πώλησης συμπαρασύρουν και τα ενοίκια και έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση να έχουμε ενοίκια που πρέπει να δώσει ο άλλος το 50% του εισοδήματός του για να κατοικήσει μέσα.
1: Ελισάβετ, για να προσθέσω κάτι. Ακούτε, το γεγονός, συγγνώμη,
2: κύριε. Είναι οικονομία.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Όχι, να προσθέσω το εξής.
2: Είναι αυτή η οικονομία. Μου κοστίζει ακριβά, θα πρέπει να έχω μια ανταπόδοση επί της 100% στην απόδοση της επένδυσης που κάνω. Mm. Αφού λοιπόν μου κοστίζει ακριβότερα από πριν 10 χρόνια και το ενίκιο θα ακολουθήσει την ακριβότερη αυτή επένδυση που κάνω.
1: Ωραία, άρα το νεόδμητο έχει αυξηθεί η τιμή του προφανώς η πώληση. Αφού έχει αυξηθεί το κόστος κατασκευής, έχει αυξηθεί και η τιμή του νεόδμητου. Σωστά.
3: Energy. Energy. Energy. 94,2.
4: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
5: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED. Σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
6: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας. Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράφστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410-48-685.
7: Γεια σου, Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
8: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
7: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
8: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
7: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
8: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
7: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
9: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
10: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
11: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.
12: Με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11, ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
13: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα. Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
14: Real FM. Η ώρα είναι 11.
15: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
16: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
17: Κρυβελόγια.
15: Ακούω.
16: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
18: Κρυβελόγια.
16: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
18: Κρυβελόγια.
15: Μάλιστα.
16: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
15: Μοντέλα. Το ξέρα.
16: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
17: Ρε φίλε.
16: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
19: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
20: Πολιτικές εξελίξεις.
21: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
22: Κοινωνία.
20: Οικονομία.
23: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
22: Διεθνείς ειδήσεις.
20: Αθλητικά.
22: Πολιτισμός.
24: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
20: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
25: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Σε εξέλιξη είναι στη Θεσσαλονίκη η τελετή παράδοσης της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά, παρουσία του Πρωθυπουργού. Τα μεγάλα έργα υποδομής γίνονται αρκεί να έχει κανείς σχέδιο και υπομονή. Το είπαμε και το κάναμε, τόνισε πριν από λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόσθεσε ότι η πόλη μπορεί να καμαρώνει για ένα από τα πιο σύγχρονα μετρό στην Ευρώπη, το οποίο, όπως είπα, αλλάζει την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα των Θεσσαλονικιών. Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με βουλευτές Νέας Δημοκρατίας και ακολούθως θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας. Βιβλική είναι η καταστροφή στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν τη χώρα. Οι νεκροί ξεπερνούν τους 165, ενώ χιλιάδες είναι αγνοούμενοι. Ολόκληρα χωριά έχουν ταυτίσει στις λάσπες, με τις ζημίες σε σπίτια και υποδομές να είναι ανυπολόγιστες. Σε επιχείρηση κατάρριψης μη επαδρομένων αεροχημάτων συμμετείχαν ελληνικοί πάτριοτες στο πλαίσιο συμμετοχής της χώρας μας στην υποστήριξη αεράμενας της Σαουδικής Αραβίας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συναγερμός έχει σημάνει στη Λάρισα, καθώς άτομο παρασύρθηκε από αμαξοστοιχεία. Καταγράφονται καθυστερήσεις στα δρομολόγια Θεσσαλονίκη-Λάρισα. Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί σε 43χρονο αλλοδαπό στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από καταγγελία της σύζυγου του για ενδοοικογενειακή βία. Θα οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης. Αρχίζουν από σήμερα οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτετών φοιτητών στα πανεπιστήμια της χώρας. Η προθεσμία λήγει στις 4 Σεπτεμβρίου.
26: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
25: Με 3 τέρματα του Mbappé και 1 του Vinicius, η Real Madrid της επικράτησε με 4-1 τη Sociedad, διπλασιάζοντας τις νίκες της σε ισάριθμα παιχνίδια του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
20: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
25: Γενικά έθριος με βροχοπτώσεις σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμοι βόρει έως 7 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Στεφανία, και εσύ μη θα κάτσεις επιτέλους στην καρέκλα σου να αρχίσουμε, διότι έχουμε αφήξεις, έχουν έρθει στο σταθμό εδώ διευθυντές κτλ. Πρέπει λίγο να,
1: και τα λοιπά,
0: να συμπεριφερθείς αναλόγως.
1: Τι σημαίνει διευθυντές κτλ.
0: Διευθυντές. Δεν είναι ένας μόνο διευθυντής, υπάρχουν διευθυντάδες που λέω κι εγώ. Άρα πρέπει να συμπεριφερθείς αναλόγως. Μην μου κάνεις εδώ πέρα πηγαδάκια απ' έξω και τα σχετικά.
1: Δεν κάνω πηγαδάκια.
0: Έλα τώρα.
1: Και ο Αντώνης και στον κλάβα τον ταξί χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη και για την κίνηση. Είδες παντού.
0: Όταν εννοείς για την κίνηση, δηλαδή αυτό το GPS που λέμε. Βάζεις Google Maps και βλέπεις που έχει κίνηση. Πού είναι η τεχνητή νοημοσύνη σε όλο αυτό.
1: Να σου πει που δεν έχεις. Αφού δεν μπορεί, Αντώνη, δεν μπορεί αυτό. Πώς το κάνετε αυτό. Πού τη χρησιμοποιείς.
0: Μόνο εσύ θα τη χρησιμοποιήσεις για να ανακαλύψεις τα ζουζούνια.
1: Όχι, εγώ πορεία για το real time, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι. Τέλος πάντων, ούτως ή άλλως όλες οι αυτοκίνητα τους δεν έχουν το πολύ απλό που κατεβάζουν.
1: Το απλό.
0: Ναι, αλλά σου δείχνει
1: το πολύ απλό. Η αλήθεια είναι ότι σε λίγο η τεχνητή νοημοσύνη θα χρειάζεται με την κίνηση. Για μπας και βρεις κάποια διέξοδο. Σου πει πάρε ένα ελικόπτερο.
0: Με συγχωρείς.
1: Που προσγειώνεται και παντού εξάλλου.
0: Ακόμα. Α, μπράβο. Είναι και οικονομικό. Όχι, δεν είναι.
1: Όχι.
0: Προσγειώνεται παντού. Οικονομικό δεν είναι.
1: Αλλά προσγειώνεται παντού.
0: Ναι. Τι να σου κάνει η τεχνητή νοημοσύνη στην κίνηση όταν έχουν.
1: Μπορεί να κάνει κάμπινγκ για παράδειγμα σε μία παραλία και να σου έρθει δίπλα το ελικόπτερο.
0: Αυτό είναι πιο πιθανό από το να βρεις εσύ διέξοδο στο λεκανοπέδιο Αττικής και να φύγεις από άλλο δρόμο, θέλω να σου πω.
1: Άντε σκέψου τώρα να είσαι με τη σκηνή σου σε μια ανοργάνωτη παραλία και να σου κάσει το ελικόπτερο δίπλα.
0: Ναι. Κοίτα να δεις και απλό μπάνιο να κάνω στην παραλία.
1: Και να μην ξυπνήσεις από τον ήλιο, να ξυπνήσεις από το. Τι είναι αυτό που ακούγεται, δεν είναι πουλάκια.
0: Έχει σηκωθεί όλο το σύννεφο
1: και η
0: όλη
1: σκηνή
0: η άμμος
1: σου
0: της
1: μαζί.
0: Παραλίας. Και σε έχει πάρει και σε έχει σηκώσει. Η σκηνή σου έχει βρεθεί γύρω στα 100 μέτρα. Παραδείγματι, λες, δεν την είχα βάλει ακριβώς εδώ τη σκηνή μου. Μήπως ήπια τόσο πολύ χθες και δεν θυμάμαι.
1: Έτσι όπως πάει. Λοιπόν, εδώ είμαστε τρίτη ώρα εκπομπής, Ελισάβετ Σαλαμάρα
0: και Στεφανία Κασιμή για 50 λεπτά ακόμα.
1: Τα μετράει, εγώ δεν τα μετράω, δεν είμαι τέτοια.
0: Ναι,
1: Γιώργος Ζεβελακίδης στη ρύθμιση των ήχων.
0: Και Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνία. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Πριν προχωρήσουμε στον καλεσμένο μας, να σας πω το εξής. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκτόσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που στηρίζει την προσπάθεια κάθε μαθητή με 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μαθήματα μελέτης δημοτικού καθώς και προγράμματα ξένων γλωσσών. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο Προτέρια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε στο 18311.
0: Και αυτή την Κυριακή με τη Real News, πίσω με όρεξη με τα μαστορέματα Σεπτεμβρίου, υποδεχθείτε τη νέα σεζόν με όρεξη και δημιουργική διάθεση για κάτι φρέσκο. Το σπίτι μας είναι εδώ και μας περιμένει να το ανανεώσουμε. Τα μαστορέματα Σεπτεμβρίου κυκλοφορούν την Κυριακή 30 Αυγούστου μαζί με τη Real News και σας δίνουν αναπάντεχες ιδέες για αλλαγές που θα μεταμορφώσουν κάθε χώρο. Χρώμα παντού, μοδάτες και οικονομικές ιδέες για την απόλυτη φθινοπορεινή ανανέωση, θέρμανση, οι συμφέρουσες στάσεις και τι πρέπει να κάνετε νωρίς το φθινόπωρο. Δείτε τα όλα τρισδιάστατα, 3D ράφια, βήμα-βήμα οδηγίες για να φτιάξετε το ιδανικό home office, τη νέα τάση καμένο ξύλο και πώς να την εφαρμόσετε. Διακόσμηση, crafting, tips and tricks, υλικά και εργαλεία, τεχνικές και φυσικά πολλές, μα πάρα πολλές ιδέες και βήμα-βήμα οδηγίες για κατασκευές και επισκευές. Όλα όσα χρειάζεται το σπίτι και δεν ξέρατε πού να τα βρείτε, έρχονται με τα μαστορέματα και τη Real News αυτή την Κυριακή.
1: Λοιπόν, πάμε στον καλεσμένο μας.
0: Μην καθυστερούμε άλλο.
1: Μας γραμμή, ο αναπληρωτής υπουργός υγείας, ο κύριος Μάριος Θεμιστοκλέους. Καλημέρα σας.
2: Γεια σας, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Να ξεκινήσουμε λίγο με τον ιό του Δυτικού Νείλου, γιατί η αλήθεια είναι ότι ανησυχούμε μετά την έξαρση του τελευταίου διαστήματος. Υπάρχει ρεκόρ σε κρούσματα, τα οποία όλο αυξάνεται. Όλα αυξάνονται. Έχετε εσείς διαπιστώσει από πού προέρχεται, ποιος είναι ο λόγος αυτής της αύξησης των κρούσματων?
2: Ναι, έχουμε μία αύξηση των κρουσμάτων. Ο ιός του Δυτικού Νείλου, καταρχήν για να το βάλουμε στη σωστή του βάση, ήταν πάντα εδώ, έτσι. Είναι όλα τα τελευταία χρόνια υπάρχει ο ιός του Δυτικού Νείλου και ανάλογα με την χρονιά, όπως και το 2018, είχαμε πολύ, πολύ περισσότερα περιστατικά από ό,τι έχουμε αυτή τη στιγμή στην χώρα μας. Δηλαδή, ακόμη είμαστε αρκετά πίσω από το 2018. Υπάρχουν πάντα περιστατικά του ιού του Δυτικού Νείλου. Το τι συνέβαλε και έχουμε αύξηση φέτος, γιατί περίπου αντίστοιχη αύξηση έχουν και άλλες μεσογειακές χώρες, είναι κυρίως το γεγονός του θερμού χειμώνα που ακολουθήθηκε από μία άνοιξη με αρκετές βροχές, η οποία ευνόησε την επόαση των προνύφων και των κουνουπιών.
0: Μήπως έπρεπε λοιπόν, επειδή το ξέραμε, το είδαμε ότι είχαμε έναν πιο θερμό και υγρό χειμώνα, να έχουμε κάνει ψεκασμούς νωρίτερα ή να έχουμε κάνει πιο στοχευμένους ψεκασμούς? Μήπως κάτι έγινε λάθος, θέλω να πω, στην προετοιμασία?
2: Ο ΕΟΔΗ καταρτίζει εθνικό σχέδιο δράσης και ένα πρόγραμμα ψεκασμών, το οποίο πρέπει να γίνει από τους Δήμους και την περιφέρεια σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, παρακολουθώντας όλους αυτούς τους παράγοντες που τους έχουμε αναφέρει. Φέτος έγιναν οι ψεκασμοί, όπως έχουν γίνει και τις προηγούμενα χρόνια, και μάλιστα τώρα, και κυρίως λόγω της εμφάνισης των κρουσμάτων, γιατί το πρωτόκολλο είναι ότι από τη στιγμή που έχουμε ένα νέο κρούσμα γίνεται νέος ψεκασμός στην περιοχή, έχουν γίνει περισσότεροι ψεκασμοί σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
1: Περισσότεροι πόσο?
2: Είναι, αν δεν κάνω λάθος, δεν είναι ψεκασμοί στη δική μας αρμοδιότητα, είναι γύρω στους 30-35%
0: περισσότεροι. Περισσότεροι και στη σωστή στιγμή, κύριε Δημητοπλέος.
1: Αυτό είναι η Ελισάβετ που λέει σωστό, γιατί το θέμα ότι ακόμα και αν γίνονται τώρα είναι αποτελεσματικοί αυτή τη στιγμή.
0: Το λέω και συγγνώμη κιόλας, και με αφορμή και την ανακοίνωση που έχει βγάλει, δύο ανακοινώσεις, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Λέει ότι δεν μπορεί, λέει, η αντιμετώπιση του ιού να αρχίζει όταν εμφανιστούν τα ανθρώπινα κρούσματα. Αφήνει εχμές ουσιαστικά.
2: Αν με ρωτάτε για τους Δήμους, αν έχουν εκτελέσει όλοι ακριβώς το πρόγραμμα των ψεκασμών εκεί που θα έπρεπε να τον εκτελέσουν, υπάρχουν κάποιοι Δήμοι που μπορεί να μην το έχουν κάνει αυτό. Αλλά ότι έχουν γίνει ψεκασμοί, έχουν γίνει ψεκασμοί. Δεν είναι ότι έχουν ξεφύγει σε αυτό. Δηλαδή, σας λέω και στην Ιταλία, αντίστοιχη αύξηση κρουσμάτων έχουμε, έτσι.
0: Ναι. Τώρα, κύριε Θεμιστοκλέους, να πάμε λίγο και σε αυτή την κόντρα που ξέσπασε με τον Παύλο Πολάκη, γιατί είδαμε ότι άσκησε κριτική στην κατάσταση που επικρατεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, έδωσε και κάποια στοιχεία όσον αφορά τις ΜΕΘ και το προσωπικό του ΕΣΥ, αλλά και τα κτηριακά έργα και τα έργα ανακαίνησης και αναβάθμισης που έχουν γίνει στα νοσοκομεία, λέγοντας από τη μία ότι τα επιπλέον κρεβάτια στις εντατικές ήταν κυρίως από δωρεές και ότι το προσωπικό, το μόνιμο προσωπικό, είναι ουσιαστικά λιγότερο από ό,τι ήταν το 2019 όταν σας παρέδωσαν τη διακυβέρνηση.
2: Ναι, πάμε να τα βάλουμε σε μια σειρά, παρόλο που η απάντηση δόθηκε και δόθηκε με στοιχεία. Και να πω κάτι λίγο στην αρχή. Δύο πράγματα. Ο κύριος Πολάκης έχει δικαίωμα να κάνει κριτική. Κριτική όμως να βασίζεται σε πραγματικούς αριθμούς, πραγματικά στοιχεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, στο οποίο να μπορούμε να συμφωνήσουμε. Και το δεύτερο, εμείς δεν λέμε, και προσωπικά δεν πω ποτέ, ότι το ΕΣΥ είναι τέλειο. Λέμε κάτι απλό, ότι το ΕΣΥ αλλάζει. Και αυτό σας το λέω και ως γιατρός που δουλεύω στο σύστημα υγείας. Η θέση μου είναι στο Πέδωνα Αγίας Σοφίας. Είμαι εκεί από το 2002 που τελείωσα την ιατρική σχολή και δεν μπορεί κανείς, είτε είναι Νέα Δημοκρατία, είτε είναι ΣΥΡΙΖΑ, είτε είναι ΚΚΕ, να μην πει το απλό. Το ΕΣΥ αλλάζει. Το ΕΣΥ βελτιώνεται. Μπορεί κάποιος να το ήθελε να βελτιωθεί περισσότερο, μπορεί να θέλαμε να είχαμε πολύ διαφορετικά και να μιλάει σε ένα πολύ θεωρητικό επίπεδο, αλλά το ΕΣΥ αλλάζει και το ΕΣΥ βελτιώνεται. Και γι' αυτό το γεγονός είναι που την απάντηση δόθηκαν με τα στοιχεία. Από τις μονάδες ΜΕΘ είχαμε 557 το 2019, 914 είχαμε το τέλος του 2025. Το ΕΣΥ ακόμη και στην ανάπτυξη του κ. Πολάκη το λέει. Το λέει και ο ίδιος ότι έχουμε περισσότερο προσωπικό τώρα σε σχέση με αυτό που ήταν πριν. Αν δείτε τα στοιχεία, και ο ίδιος ο Πολάκης το λέει. Λέει ότι έχουμε λιγότερους μόνιμους.
0: Μόνιμους, ναι.
2: Η απάντηση είναι η εξής. Το επικουρικό προσωπικό είναι ο τρόπος να παίρνουμε γρήγορα προσωπικό στα νοσοκομεία. Όσο είναι επικουρικό προσωπικό από το 2019, δεν έχει σταματήσει σύμβαση κανενός. Κανενός. Και δεν αυτή η διάκριση της δουλειάς κάποιου, αν είναι μόνιμο ή επικουρικό προσωπικό, λες και είναι δεύτερης κατηγορίας εργαζομένων, αυτό φαντάζομαι δεν εξυπηρετεί και το αφήγημα της αριστεράς.
1: Όχι, εντάξει, αλλά υπάρχει μια διάκριση. Θέλω να πω, μιλάτε εσείς για αύξηση συνολικού προσωπικού.
2: Όλοι αυτοί θα γίνουν μόνιμο προσωπικό.
1: Ωραία, ποιο είναι το πλάνο για τη μονιμοποίησή τους, λοιπόν?
2: Αυτή τη στιγμή, κάθε χρόνο και φέτος, έχουμε 8.000 μόνιμες θέσεις. τις οποίες κάθε φορά που κηρύσουμε τις μόνιμες θέσεις, είναι εξαιρετικά συντηρητική τους πλειοψηφία, καλύτερα από το επικουρικό προσωπικό. Ναι. Άρα η χώρα βγάζει θέσεις του επικουρικού προσωπικού, ναι. Δηλαδή φέτος η χώρα έβγαλε θέσεις μόνιμου προσωπικού, θα καλυφθούν από το επικουρικό και έχει και 3.000 θέσεις επικουρικού παραπάνω, που θα είναι η αύξηση η οποία θα δοθεί, θα καλύψει τις αξιοδοτήσεις, τις αποχωρήσεις και η αύξηση η οποία θα έχουμε το προσωπικό.
0: Σε τι βάθος χρόνου το επικουρικό προσωπικό θα γίνει μόνιμο ουσιαστικά?
2: Συνήθως μετά από 3 με 5 χρόνια κάποιος που είναι επικουρικό προσωπικό, εξαρτάται αν είναι γιατρός, αν είναι νοσηλευτής, είναι το οποίο γίνεται μόνιμο προσωπικό.
1: Κύριε
2: Θεμιστή. Δηλαδή εντός του 2026 έχουμε 9.000 μόνιμες θέσεις. Αυτές καλύπτονται από το επικουρικό προσωπικό.
1: Μάλιστα.
2: Δεν είναι το θέμα. Δεν παρεμπόδιζε τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας αυτό.
1: Ωραία,
2: και ο λόγος που δεν είναι, ότι μία θέση, επειδή ακολουθεί τις διαδικασίες ΑΣΕΠ, οι οποίες είναι πολύ συγκεκριμένες, άσχετα αν έχουμε κάνει τις βελτιώσεις εκείνες και έχει γίνει πολύ πιο γρήγορη διαδικασία σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, γιατί δεν ξαναρχίζουμε από την αρχή, παίρνουμε από τους αναπληρωτές κτλ. Μια διαδικασία προκήρυξης του ΑΣΕΠ έχει ένα λογικό χρονικό διάστημα που πρέπει να ολοκληρωθεί. Ούτε ο ΑΣΕΠ φταίει. Έτσι είναι η διαδικασία. Mm-hmm. Έτσι είναι η διαδικασία. Άρα το Εθνικό Σύστημα Υγείας παίρνει επικουρικό προσωπικό για να καλύψει και στη συνέχεια αυτό το επικουρικό προσωπικό γίνεται μόνιμο.
1: Μια που βρισκόμαστε στο προσωπικό και αναφέρεστε και στο νοσοκομείο των Χανίων, όπου λέτε υπάρχουν προβλήματα και κενές θέσεις. Γενικότερα το πρόβλημα της επιστελέχωσης στα νοσοκομεία της περιφέρειας είναι διαχρονικό. Τι συγκεκριμένα κίνητρα θα δώσετε, σχεδιάζετε να δώσετε νέα για γιατρούς σε νησιωτικές περιοχές και άγονες περιοχές?
2: Πρώτο κράτουμε. Συμφωνούμε ότι έχουμε το περισσότερο προσωπικό και έχουμε τους περισσότερους γιατρούς που είχε ποτέ το ΕΣΥ. Ναι. Πάμε στο δεύτερο. Το ΕΣΥ πέρασε, η χώρα, όχι μόνο το Εθνικό Σύστημα Υγείας, η χώρα πέρασε 10 χρόνια μιας οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, στους οποίους έκανε το Εθνικό Σύστημα Υγείας να μην είναι ελκυστικό. Μέσα στα τελευταία 2 χρόνια έχουμε αύξηση του εισόδημα των γιατρών, αύξηση στο ποσό αποζημίωσης των εφημεριών, διαφοροποίηση, αλλαγή του τρόπου φορολόγησης των εφημεριών, που σημαίνει πάλι αύξηση του εισοδήματος, και πολύ σημαντικά κίνητρα στις άγονες περιοχές, που μπορεί για κάποια άγονη περιοχή τύπου Α, όπως την ονομάζουμε, ή συγκεκριμένη ειδικότητα, να φτάνει μέχρι τα 600 ευρώ το μήνα. Αυτό μαζί με τις αλλαγές που έχουμε με το ιδιωτικό επάγγελμα, με τις άλλες αλλαγές που έχουμε φέρει στις εργασιακές σχέσεις στα νοσοκομεία, έχουν κάνει το ΕΣΥ πιο ελκυστικό. Δεν έχουν λυθεί όλα. Το ξαναλέω, γι' αυτό άρχισα. Αυτό είναι που σας είπα και στην αρχή. Έχουμε 300 θέσεις που μόνιμα βγαίναν άγονες από το 2010 που ξεκίνησε η κρίση. Έχουμε καλύψει τα 2/3. Έχουμε καλύψει όλες? Όχι. Γι' αυτό σας δίνω και τα στοιχεία.
1: Μάλιστα.
2: Στοιχεία. Έχει όμως μια σημαντική βελτίωση σε σχέση με την κατάσταση που επικρατούσε τα προηγούμενα χρόνια.
1: Ναι. Κλίνες ΜΕΘ, νομίζω στην απάντησή σας λέτε ότι το 2025 λειτουργούσαν 914 κλίνες ΜΕΘ, σωστά? Λοιπόν, από αυτές τις κλίνες αυτή τη στιγμή πόσες είναι 100% λειτουργικές με το απαιτούμενο εξειδικευμένο νοσηλευτικό κεντρικό προσωπικό να κλείνει? Όλες?
2: Όλες. Το 2025 που είναι η στιγμή της φωτογραφίας που τράβηξε τα στοιχεία είναι όλες, είναι λειτουργικές, ναι.
0: Άρα δεν έχουμε κλειστές κλίνες, κρεβάτια που δεν χρησιμοποιούνται σε ΜΕΘ λόγω έλλειψης προσωπικού.
2: Το σύστημα έχει άλλες περίπου 166 κλίνες, τις οποίες μπορεί να ενεργοποιήσει όπως είχαμε κάνει κατά το διάστημα της πανδημίας.
0: Σε έκτακτες ανάγκες δηλαδή.
2: Η χώρα έφτασε το 2021 στο πικ του κορονοϊού στις 1.200 κλίνες, αν θυμάστε, 1.236 αν λέω καλά το αριθμό. Η χώρα έχει άλλα 166 κλίνες, οι οποίες μπορεί να μετατρέψει. Και αν μου πείτε εσείς ότι χρειαζόμαστε και άλλες κλίνες με διαπάντηση, θα σας δώσω είναι ναι, χρειαζόμαστε. Αλλά ήταν 557, είναι 914, είναι 900 κλίνες. Αν του χρόνου μπορέσω να τις κάνω 950, ναι, είναι μια βελτίωση. Και μιλάμε σε ένα σύστημα που για 20 χρόνια δεν είχε κουνηθεί βελόνα, έτσι. Είτε ονομαζόταν προσωπικό, είτε ονομαζόταν να αλλάξουμε κάτι, όπως και τα υπόλοιπα που γράφω.
0: Πάμε και στα κτηριακάρια για να προλάβουμε, επειδή είναι και 22 η ώρα. Γιατί εδώ σας κατηγορεί ο κύριος Πολάκης ότι ουσιαστικά έχουν υπερτιμολογηθεί οι ανακαινήσεις και από το 1 δισεκατομμύριο ευρώ που έπρεπε να πάρετε από το Ταμείο Ανάκαμψης, μόνο 40 εκατομμύρια λέει δόθηκαν για εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας. Τα υπόλοιπα.
2: Από διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία την τελευταία πενταετία δόθηκαν περισσότερα από 250 εκατομμύρια στον εξοπλισμό. Fact. Δεύτερο. Στον κύριο Πολάκη δεν αρέσει οι ανακαινήσεις στα νοσοκομεία. Οι ανακαινήσεις στα νοσοκομεία ας το κρίνουν οι πολίτες. Εντάξει, για να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Προσπαθεί να μηδενίσει κάτι. Έτσι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Θέλει να μηδενίσει, είναι τακτική του κύριου Πολάκη. Το κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια αυτό το πράγμα. Λέει ότι ο ασθενής.
3: Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσει σωστά. Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
4: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκίνητου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
5: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
6: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
3: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
6: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
3: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
6: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
3: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
6: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
3: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
6: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
3: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
6: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
3: Τηλέφωνο 26410-58314.
6: Και στο trichonidatravel.gr.
3: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε. Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
7: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
8: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
7: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
8: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
7: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 30 18 91 και στο mekanika.gr.
9: Το μέλλον δεν χαρίζεται, το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
10: Στη ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
9: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
10: Μην περιμένεις, ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
9: ΣΑΕΚ Τομή.
10: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.
11: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
12: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
13: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
14: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
15: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Κάθε έργο το οποίο εγκαινιάζουμε είναι μια σφραγίδα σε ένα διαβατήριο αξιοπιστίας, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας τελετή παράδοσης της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Πρόσθεσε ότι η πόλη μπορεί να καμαρώνει για ένα από τα πιο σύγχρονα μετρό στην Ευρώπη. Περισσότερα στο real.gr. Βιβλική είναι η καταστροφή στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν τη χώρα. Οι νεκροί ξεπερνούν τους 165, ενώ τουλάχιστον 1.300 είναι αγνοούμενοι. Ανυπολόγιστες είναι οι ζημιές σε σπίτια και υποδομές. Οι ελληνικοί Patriot κατέριψαν από κοινού με τα συστήματα εράμινας Σαουδικής Αραβίας μία επανδρομένα αεροσκάφη των Χούθη.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
19: Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: στους 97,8.
1: Στο πολύβουο Σιντζούκου του Τόκιο, μέσα στα φώτα και τους ήχους της πόλης, δύο άνθρωποι συναντιούνται. Και εκεί όπου οι γάτες παρατηρούν σιωπηλά, μια ιστορία αγάπης γεννιέται, που απαλύνει τον πόνο και θυμίζει πως η καλοσύνη υπάρχει ακόμη. Οι γάτες του Σιντζούκου. Το βιβλίο «Βάλσαμο» του Ντούριαν Σουκεκάουα για τη θεραπευτική δύναμη της συντροφιάς και της αγάπης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: πολύ αισθαντική, πολύ ρομαντική μουσική.
1: Σκόνη χεράκια,
0: είναι, είναι σε άλλο.
1: Μια άλλη Ελισάβε.
0: Σε άλλο mood είναι ο Γιώργος Τζιβελεκίδης.
1: Και εσύ να δεις τι mood είσαι.
0: Μα εντάξει, τώρα δεν μπορεί να συγκριθεί αυτό με το μαγκαζίνο, καταλάβες τώρα.
1: Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Στο μαγκαζίνο πρέπει να είσαι σοβαρός, μετρημένος. Εντάξει, την εκπομπή τώρα.
1: Καταπιέζεται, παιδιά.
0: Όχι, όχι, καθόλου δεν καταπιέζομαι. Καθόλου. Απλά είναι τελείως διαφορετική διάθεση.
1: Αύριο θα σου κάνω και πάρτι.
0: Τι, α, είναι το αποχαιρετιστήριο γιατί τελειώνουν οι εκπομπές.
1: Όχι, επειδή είναι Παρασκευή.
0: Α, το περίμενες πως και πως νόμιζα να τελειώσεις.
1: Είναι Παρασκευή. Όχι, βέβαια, λίμωνο. Περνάω πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ξέρετε τι είναι πιο ωραίο από το να κερδίζεις? Το να κερδίζεις από εκεί που δεν το περιμένεις. Μία τέτοια έκπληξη προσφέρει το Protergia Win More in Store, γιατί αν δεν είστε πελάτης Protergia, πηγαίνετε με το λογαριασμό σας ένα από τα 85 καταστήματά της σε όλη την Ελλάδα και εκτός από δώρα στη στιγμή μπαίνετε στην κλήρωση για 10.000 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα το κοντινότερό σας κατάστημα και ενημερωθείτε από εξειδικευμένους συμβούλους της Protergia για τις διαθέσιμες ενεργειακές λύσεις και υπηρεσίες που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες σας.
1: Επίσης, να σας πω για τις προσφορές της Real News που και αυτή την Κυριακή έρχεται με πολύ δυνατό ρεπορτάζ που θα συζητηθεί. Αυτή την Κυριακή, λοιπόν, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News, το ποίημα του δολοφόνου. Μία ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» του New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα, νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού σας και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Όλα αυτά λοιπόν αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Όπου και αν βρίσκεστε, η ενημέρωση σας ακολουθεί με τη νέα εφαρμογή του real.gr. Αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Ακούτε live τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group. Αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
1: Λοιπόν, να πούμε δύο ειδήσεις τελευταίας στιγμής. Ενημερωνόμαστε από την πυροσβεστική για μια φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκη, στο νησί της Χιούνε Βόρεια. Γύρω στις 11 και 4 ενημερώθηκε το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος για το έργο της κατάσβεσης. Έχουν κινητοποιηθεί 35 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 13ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα για την αεροπυρόσβεση. Κινητοποιήθηκαν δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα και υπάρχουν και υδροφόρες που συνδράμουν από τον Δήμο Χίου. Μέχρι στιγμής η φωτιά δεν απειλεί κάποιο οικισμό ή υποδομές. Σημειώνεται ότι η περιοχή είναι σε υψηλό, πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, δηλαδή κατηγορία 4. Επίσης, έχουμε ένα θανατηφόρο συντροδρομικό δυστύχημα έξω από τη Λάρισα. Ένα άτομο παρασύρθηκε από την αμαξοστοιχεία που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Λάρισα, μεταφέροντας 68 επιβάτες. Λοιπόν, ανασύρθηκε ο άνδρας χωρίς αισθήσεις του από τις πυροσβεστικές δυνάμεις και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
0: Λοιπόν, από νωρίς σήμερα ασχοληθήκαμε με την τεχνητή νοημοσύνη, μεταξύ αστείου και σοβαρού βέβαια, αλλά τώρα θα το σοβαρέψουμε λίγο και όλα αυτά γιατί διαβάσαμε ένα απόσπασμα από το κείμενο που δημοσίευσε ο Bill Gates, γνωστός σε όλους μας γκουρού της τεχνολογίας. Λοιπόν, ούτε λίγο το πολύ μιλάει για την σοβαρή απειλή που αποτελεί η τεχνητή νοημοσύνη και δεν αναφερόμαστε μόνο στη θέση εργασίας, αλλά και για την ίδια την ανθρώπινη ζωή, όπως εξηγεί με το δικό του σκεπτικό ο Bill Gates. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Ιωάννη Πίτα, είναι καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, πρόεδρος της Διεθνούς Ακαδημίας Διδακτορικών Σπουδών στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Καλή σας ημέρα, κύριε Πίτα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Απλά αυτόν τον καιρό είμαι λόγω αφιπηρέτησης, ναι, κύριος ερευνητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.
0: Κύριε Πίτα,
1: καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Απλά αυτόν τον καιρό είμαι...

0: τρόπο, αλλά ότι μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να είναι απειλή και για την ίδια την ανθρώπινη ζωή, όπως εξηγεί.
1: Κοιτάξτε, όλα αυτά τα οποία λέει η κυριολεκτική έτσι είναι βάσιμα. Απλά δεν σημαίνει ότι και τα λογικά συμπεράσματα στα οποία καταλήγει ότι πρέπει να γίνουν έτσι, ότι τα πράγματα πρέπει να υπάρχουν προς την κατεύθυνση την οποία λέει ο ίδιος. Πρώτα απ' όλα ξεχνάει το γεγονός και ξεχνάμε και πολλές φορές και εμείς οι ίδιοι το γεγονός ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει και πάρα πολλά καλά. Είναι τόσο πολύπλοκος ο κόσμος σήμερα που δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης, απλώς για να επιβιώσουμε και να διαχειριστούμε την πολυπλοκότητα του κόσμου. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι, θα έχουμε προφανώς προβλήματα στην εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης, κυρίως στο βέλη της ρύθμισης. Και εδώ είμαστε πολύ πίσω, γιατί και οι ΗΠΑ με την τρέχουσα προεδρία δεν πολύ ενδιαφέρονται για αυτό το πράγμα και εξαιτίας αυτού η κίνδυνη είναι μεγάλη.
2: Ναι, η κυρία Πίτα, παλαιότερα, ενώ πριν από λίγα χρόνια, όταν ξεκίνησε τέλος πάντων η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, υπήρχε μία φοβία στον απλό κόσμο, σε εμάς που δεν είμαστε ειδικοί πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί τώρα όμως έχει εξαπλωθεί και στους επιστήμονες, στους ειδικούς, αυτή η τεχνοφοβία?
1: Αυτό ήταν από παλαιότερα, τεχνοφοβία, επιστημονική. Την είχαμε δει πρώτα απ' όλα περίπου στις αρχές του δεκαετίας του 50, όταν οι επιστήμονες φοβόντουσαν ότι η πυρηνική ενέργεια θα ξεφύγει και θα καταστρέψει την ανθρωπότητα. Αυτό ευτυχώς δεν έγινε. Τώρα έχουμε μια νέο τύπου τεχνοφοβία και μεταξύ των επιστήμονων της τεχνητής νοημοσύνης από πολύ καλούς επιστήμονες, και έχει βάση αυτή εδώ πέρα τεχνοφοβία με την έννοια ότι αν δεν ρυθμίσουμε την τεχνητή νοημοσύνη, όντως μπορεί να έχει καταστροφικά αποτελέσματα.
2: Ποια δηλαδή?
1: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν βιόπλο, για δημιουργία νέων βιόπλων, για νέες μορφές τρομοκρατίας, για νέες μορφές οικονομικής απάτης, διαδικτυακής απάτης. Αν σας τα απαριθμίσω, όσες είναι οι καλές εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης, άλλες τόσες θα μπορούσαν να ήταν και κακές εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης. Και είμαστε πίσω στο να χειριστούμε αυτούς εδώ πέρα τους κινδύνους αυτή τη στιγμή.
0: Άρα δεν έχουν αντιληφθεί το μήνυμα, θέλω να πω, οι ηγεσίες, και δεν μιλάω τώρα για την δική μας, μόνο μεγάλων κρατών που έχουν και τη μεγαλύτερη ευθύνη όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη και έχουν στους κόλπους τους και τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας, δεν έχουν αντιληφθεί μάλλον πλήρως τον κίνδυνο, γιατί καταλαβαίνουμε ότι και από αυτά που λέει ο Bill Gates, ότι δεν έχουν ληφθεί όλες εκείνες οι δικλείδες ασφαλείας που θα μπορούσαν να ληφθούν.
1: Κοιτάξτε, έχουν καταλάβει ότι υπάρχουν προβλήματα και σοβαρά προβλήματα μάλιστα, αλλά διάφοροι συμπεριφέρονται με διαφορετικό τρόπο. Οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης ψάχνουν για το επόμενο τρισεκατομμύριο δολαρίων, οπότε ο στόχος τους είναι προς τα εκεί. Οι ορισμένες κυβερνήσεις είναι τεχνοφοβικές και δεν θέλουν να πάρουν τέτοια μέτρα οι ίδιες, και απ' την άλλη βλέπουν ότι οι μέτρα τα οποία θα πάρθουν ενδεχομένως θα τους δημιουργήσουν πρόβλημα στην τεχνολογική τους στην υπεροχή, στην αμερικάνικη τεχνολογική υπεροχή για παράδειγμα. Άρα η λογική τους είναι μην πειράζει τις εταιρείες τους. Και αυτό εδώ δεν είναι κάτι το οποίο βέβαια είναι ευχάριστο, γιατί πρέπει να υπάρξει ρύθμιση και δεν φτάνει μόνο, όπως πολύ σωστά είπε και ο κ. Gates, η εθελοντική ρύθμιση που τη χρειάζονται και οι ίδιες εταιρείες για να ρυθμίσουν το ρίσκο τους. Χρειάζεται κανονική, διακρατική μάλιστα ρύθμιση, έτσι ώστε να αξιοποιήσουμε τα καλά και να ελαχιστοποιήσουμε τους κινδύνους. Δεν νομίζω ότι η ανθρωπότητα θέλει να αυτοκτονήσει, αλλά μπορεί να αυτοκτονήσει κατά λάθος.
2: Μάλιστα. Μία διπλή ερώτηση. Πόσο εύκολο είναι, πόσο πιθανό μάλλον, γιατί έχει κάνει άλματα η τεχνητή νοημοσύνη, τα επόμενα χρόνια να εξοπλιστεί με συνέστηση, με τεχνητή συνέστηση? Και πώς μπορεί να επηρεάσει και την κριτική μας σκέψη η χρήση της?
1: Κοιτάξτε, εξαρτάται από το πόσο δει την συνέστηση. Η ανθρώπινη συνέστηση δεν θα έχει, αλλά μπορεί να έχει διαφορετικού τύπου συνέστηση. Για παράδειγμα, η τεχνητή νοημοσύνη αυτή τη στιγμή είναι πολύ καλή στο να καταλαβαίνει το συνέστημα με το οποίο έχει γραφεί ένα κείμενο, ή μπορεί να είναι πολύ καλή στο να καταλάβει τις εκφράσεις του πρόσωπου. Επίσης, με τον τρόπο με τον οποίο εκφέρει τα λόγια της, για παράδειγμα, μπορεί να δημιουργήσει στους άλλους την αίσθηση ότι έχει συνέστημα, ενώ στην πραγματικότητα δεν έχει, είναι ένα μαθηματικό εργαλείο στην τηλεοπτική ανάλυση. Αλλά αυτό και μόνο του φτάνει να είναι προβληματικό και επικίνδυνο, γιατί ορισμένοι πάνε και κολλάνε πάνω και έχουν εικονικούς συντρόφους, τεχνητής νοημοσύνης.

0: τους λένε τα μυστικά τους, και μπορεί να έχουμε πολύ μεγάλα κοινωνικά προβλήματα. Και μόνο από το γεγονός ότι ο απλός κόσμος νομίζει ότι η νοημοσύνη είναι πιο έξυπνη και ότι έχει συνέστημα και ότι έχει συνείδηση.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον θα έπρεπε τα συστήματα της διεθνής νοημοσύνης να λένε ότι εγώ είμαι μηχανή, δεν έχω συνέστημα, και απλά είμαι βοηθός σας.
1: Ναι.
0: Αυτό το ελάχιστο θα έπρεπε ήδη να γίνεται.
1: Επίσης, στο δεύτερο όνομα, το πόσο μας σε σχέση με την κριτική μας σκέψη, το γεγονός ότι ειδικά και οι νέες γενιές χρησιμοποιούν όλο περισσότερο το Gemini, το ChatGPT, τα απλά μοντέλα της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό μας κάνει γενικά να σκεφτόμαστε λιγότερο. Ισχύει Κοιτάξτε. Κάτι τέτοιο? Γιατί όλα τα έχουμε σε 10 δευτερόλεπτα με ένα κλικ.
0: Αυτό είναι νομίζω κίνδυνος. Γιατί αυτά εδώ πέρα τα εργαλεία, αν τα χρησιμοποιείς σωστά, σου απελευθερώνουν χρόνο, τον οποίο μπορείς να τον αξιοποιήσεις δημιουργικά. Τώρα, αν αντί για αυτό το πράγμα, και από κακό σχεδιασμό της εκπαίδευσης, αφήσεις τη νέα γενιά να μην σκέφτεται και ουσιαστικά να τους κάνεις τεμπέληδες, αυτό εδώ πέρα θα είναι καταστροφικό για πολλούς λόγους.
1: Το φοβάστε?
0: Ναι, είναι πολύ υπαρκτός αυτός ο κίνδυνος αυτή τη στιγμή, και ήδη οι πρώτοι της γενιάς της τεχνητής νοημοσύνης που έχουν αρχίσει να μπαίνουν στην αγορά εργασίας, επειδή και λίγο κλέψαν στις εξετάσεις με την τεχνητή νοημοσύνη και λίγο δεν προσπάθησαν, αρχίζουν και δημιουργούν προβλήματα. Δεν έχουν τις ίδιες ικανότητες με τους προηγούμενους.
2: Και είμαστε ακόμα στην αρχή κιόλας.
0: Ναι, αν αυτό συνεχιστεί, όπως καταλαβαίνετε, πρώτον είναι καταστροφικό για τους ίδιους. Και δεύτερον, είναι καταστροφικό γενικά για την ανθρωπότητα, με την έννοια την εξής. Θα είμαστε στο άμεσο μέλλον σε μια κοινωνία που θα έχουμε μηχανές και ανθρώπους. Οι άνθρωποι θα έπρεπε να μπορούν να υπερισχύουν και να καθοδηγούν τις μηχανές. Αν οι άνθρωποι γίνουν πιο βλάκες και οι μηχανές πιο έξυπνες, όπως καταλαβαίνετε, αυτός ο έλεγχος θα χαθεί. Και αυτό επίσης θα ήταν ένα καταστροφικό ατύχημα.
2: Πολύ εύστοχο όλο αυτό. Τώρα, επειδή μας απομένει πολύ λίγος χρόνος, ένα σχόλιο θα θέλαμε, γιατί ακούσαμε όλη την είδηση για την συμφωνία Μαμούθ που επετέχθη στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε αυτή την πολύκροτη δίκη της ΜΕΤΑ με 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Κάτι λιγότερο από 17 δισεκατομμύρια δολάρια, λένε οι πληροφορίες για τον συμβιβασμό. Και το πιο σημαντικό είναι, θα πρέπει να περιμένω, από ό,τι καταλαβαίνουμε, αλλαγές από εδώ και πέρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Κοιτάξτε, αυτή ήταν κίνδυνη που ήδη τους είχα επισημάνει το 2021 στην περίοδο του κορονοϊού, όταν έγραφε το βιβλίο μου AI Science and Society. Και δυστυχώς αυτά εδώ πέρα προβλέπτηκαν. Χρησιμοποιήθηκαν δηλαδή τα κοινωνικά μέσα με έναν εντελώς άνοχο τρόπο, και δεν υπήρξαν επαρκείς δικλείδες ασφάλειας, όχι μόνο για τους νέους, αλλά για κάθε ευαίσθητο άτομο, και τα αποτελέσματα τα αρνητικά τα βλέπουμε. Και βεβαίως με αυτόν εδώ πέρα τον τρόπο, αυτό είναι πρόβλημα κατά κύριο λόγο για τους νέους και τις οικογένειές τους, αλλά είναι πρόβλημα και για τις ίδιες εταιρείες. Οι εταιρείες γι' αυτό καμιά φορά ζητάνε ρύθμιση, γιατί θέλουν να ρυθμίσουν το ρίσκο. Σκεφτείτε αυτή τη στιγμή να καταρρεύσει η ΜΕΤΑ και ορισμένες άλλες τέτοιες εταιρείες. Μπορεί να παρασύρουν όλον τον τεχνολογικό κλάδο των ΗΠΑ και να έχουμε μείζον κράχ οικονομικό μαζί με τις υπερυποσχέσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Τα πράγματα δηλαδή δεν είναι απλά. Υπάρχει ένας συμβιβασμός αυτή τη στιγμή. Ας ελπίσουμε ότι κάπως και οι πολιτείες, τουλάχιστον αν όχι η κεντρική διοίκηση στην Αμερική, θα πιέσουν την ΜΕΤΑ ορισμένα πράγματα, όπως ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούν τα likes, όπως οι συνεχείς συστάσεις στους συμμετέχοντες, όπως το όριο, το ημερήσιο όριο στη χρήση, να υλοποιηθούν και μάλιστα άμεσα. Και αυτό θα είναι μια ανάσα, μια ανακούφιση για τις οικογένειες ανθρώπων που βλέπουν τα παιδιά τους να περνάνε την ημέρα στα κοινωνικά μέσα σκρολάροντας.
2: Και δεν είναι μοναδική, είναι ένα ολόκληρο κύμα από ό,τι λένε, από προσφυγές και αγωγές κατά τη ΜΕΤΑ.
1: Περιμέναμε πάντως μεγαλύτερο πρόστιμο, τέλος πάντων. Είναι λίγο μεγαλύτερο ποσό συμβιβασμού, συγγνώμη.
0: Εγώ τι να πω επ' αυτού.
1: Όχι, δεν μπορείτε να πείτε κάτι.
0: Εκείνο το οποίο βλέπω είναι ότι δεν ξέρουμε ακριβώς τι κάνουν, και κάνουμε περίφημα πράγματα κοινωνικής μηχανικής. Έχουμε φτιάξει ένα δεύτερο κόσμο πάνω από τον φυσικό κόσμο. Εμείς οι ίδιοι και τα παιδιά μας ζουν ένα μέρος της ζωής τους σε αυτόν τον εικονικό κόσμο και δεν είμαστε φτιαγμένοι σαν άνθρωποι να ζούμε σε δύο κόσμους, και αν δεν το διαχειριστούμε αυτό σωστά σαν ανθρωπότητα, ήδη έχουμε προβλήματα και θα έχουμε ακόμα χειρότερα προβλήματα στο μέλλον.
2: Αυτό το μήνυμα θα κρατήσουμε, κυρία Πίτα, ότι έχουμε φτιάξει έναν κόσμο και εμείς δεν είμαστε φτιαγμένοι μόνοι, το είμαστε για το φυσικό κόσμο. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Άννη Πίτα, τον καθηγητή πληροφορικής.
3: Real FM. Μπούπι, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2 το μεσημέρι. Συγκλονίζει η νέα γυναικοκτονία στη Ροδόπη. Οι τραγικές λεπτομέρειες πριν από το φωνικό που έγινε παρουσία των δύο παιδιών του ζευγαριού. Οι καταγγελίες του θύματος στις αρχές για την ψυχιατρική κατάσταση του δράστη. Επεκτείνεται το Μετρό Θεσσαλονίκης. 5 νέους σταθμούς θα έχει από σήμερα στη διάθεσή του το επιβατικό κοινό. Τα μηνύματα της πολιτικής ηγεσίας κατά τη διάρκεια των εγγενείων απευθείας συνδέσεις. Έρευνα του Real FM για το κόστος κατασκευής νέου σπιτιού. Ανατιμήσεις φωτιά έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στα δομικά υλικά. Πού κυμαίνονται οι τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο?
7: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
8: Άλλοι το καλοκαίρι μετράνε παγωτά. Εμείς μετράμε αυτοκίνητα. 6 ολοκένουργια Charity Go 4 από το Regency Casino Montparnasse. Επόμενες κληρώσεις 14 και 28 Αυγούστου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: καλέ, μην είσαι χασάπης. Δεν αφήνει το τραγούδι να παίξει.
1: Ναι, αλλά έχουμε πάρα φρέν. Πολλά μηνύματα. Αυτά τα έχω κολλήσει από το Σπύρο Παπαδάκη.
0: Επίσης θέλω
1: να καταγγείλω.
0: Ναι. Ποιον πάλι.
1: Ότι πήγα να του μιλήσω και δεν μου έδωσαν καμία σημασία. Ούτε ο Μάνος ούτε ο Μπάμπης. Κάθονται και τα λένε έξω οι δυο τους. Έχουν κάνει πηγαδάκι. Λογικό είναι, βεβαίως. Γιατί κάποια πράγματα δεν μπορούν να τα πούνε και στην
0: Ελλάδα. Είναι αντροπαρέα και κάποια τα λένε μόνοι τους.
1: Φυσικά. Μιλάνε για σκούπες ρομπότ.
0: Α, είναι τόσο αντροπαρέα. Μιλούν για σκούπες ρομπότ. Εντάξει.
1: Νοικοκυρέοι. Ούτε μου δίνουν σημασία καν τώρα. Ότι, δηλαδή λέω αυτά τα πράγματα κάποια
0: μπορεί,
1: σημασία.
0: Βγαίνοντας...
1: Φαντάζομαι μιλάνε που πήγε σκούπα ρομπότ κάτω από τον καναπέ.
0: Μπορεί
1: δεν ξέρω
0: να έχουν να μας δώσουν συμβουλές. Μπορεί να έχουν να μας πούνε
1: τι
0: κάτι.
1: Τύπο σκύλο, δεν ξέρω, τι είπε η γάτα, πώς αντέδρασε.
0: Τους έχουμε επηρεάσει όλους με την τεχνολογία σήμερα.
1: Βέβαια,
0: νομίζω.
1: Μην το συζητά.
0: Μέχρι και σκούπες ρομπότ λοιπόν.
1: Γεια σου, Real Blogger. Καλημέρα. Με πολλά μηνύματα.
0: Να πού να πρώτο πεις τώρα καλημέρα. Μέχρι να πεις καλημέρα έχουμε φτάσει
1: σου,
0: να αποχαιρετάμε.
1: Γεια σου Γιάννη από το Ήλιον. Όσους προλαβαίνουμε. Καλημέρα στο Διονύση και δεν προλάβαμε να ρωτήσουμε. Θα ρωτήσουμε την επόμενη φορά για το πρόγραμμα για την παχυσαρκία. Δεν το είχα δει το μήνυμα. Καλημέρα στο Μάκη από την... Νέα Σμύρνη, καλημέρα στην Κατερίνα.
0: Καλημέρα στην Αναστασία που λέει ότι η ερώτηση από περίεργη τετράχρονη εγγονή της λέει τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη και το παιδάκι είπε ότι είναι ένα κουτί που έχει σημαντικά πράγματα και έχει έναν υπολογιστή.
1: Και πολλά σου απάντησε.
0: Και εντάξει. Πολλά είναι, Αναστασία, αυτά.
1: Όχι,
0: που απάντησε το παιδί.
1: Μισό τεσσάρων, ναι, πολύ μικρό. Ξέρουν πάρα πολύ. Ξέρουν ήδη με τα τάμπλετ όλα αυτά τα κινητά τα ξέρουν. Αλλά τώρα με την τεχνητή φτάνουν τόσο.
0: Τα χέρια του πετάνε πάνω στου οθόνε. Αλλά πολύ... τώρα να σου δώσει και τον ορισμό τη τεχνητή νοημοσύνη.
1: Του χρόνου θα ξέρει βέβαια, μην νομίζει. Μην νομίζεις, είναι σίγουρο. Δηλαδή μέχρι τα 6 το πολύ. Δεν δίνω περισσότερο. Μπορεί και να τη χρησιμοποιούν και κάποια παιδάκια, αλλά παρά είναι, δεν είναι μικρό τεσσάρων.
0: Τεσσάρων για μένα είναι, ναι, είναι πάρα πολύ μικρό.
1: Νομίζω παρά είναι μικρό. Εντάξει. Μαρία, πώς θα μπορούσαν να τη χρησιμοποιήσουν, ναι, για λέει.
2: Energy. Energy. Energy. 94,2. Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Ρωτάς, απαντάμε. Ψάχνεις, βρίσκουμε. Αναρωτιέσαι, βεβαιώνουμε. Έχουμε τα είδη που διευρύνουν τις επιλογές και τους ορίζοντές σου. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Όλα τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων. Σχολικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες. Χαρτικά και γραφική ύλη. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Δημοτσελίου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22381. Μαργαρίτης. Τα πάντα για το βιβλίο, το σχολείο, το γραφείο. Σύμβαση με τον ΟΓΑ για εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών.
3: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να μ' αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
4: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
3: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
5: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
6: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
7: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Γευστικές αποδράσεις στον Energy 94,2.
2: Αυτή την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στην Καρδαμίλη. Είναι φτισμένη στο μεσηνιακό κόλπο και έχει χαρακτηριστεί από τα πιο όμορφα χωριά στην Ευρώπη. Περνώντας λίγο χρόνο εκεί, θα καταλάβετε αμέσως το γιατί. Είναι ένα χωριό που πίσω του υψώνεται ο Ταΐγετος, ενώ παράλληλα είναι ο μεγαλύτερος παραθαλάσσιος οικισμός της Έξω Μάνης. Τα σπίτια στην Καρδαμίλη είναι πέτρινα, η κήπη γεμάτη λουλούδια, αμπέλια και γιασεμιά. Θα δεις υπέροχα κάστρα και μπορείς να μάθεις όλη την ιστορία της περιοχής με μία επίσκεψη στο αρχοντικό τρουπάκι των Μουρτζινών. Δίπλα ακριβώς είναι η παραλία της Στούπας, όπως και η παραλία της Καλογριάς, μία τεράστια αμμουδιά με καταγάλανα νερά. Εννοείται πως υπάρχουν εξαιρετικά εστιατόρια στο χωριό για να απολαύσετε τις μανιάτικες παραδοσιακές συνταγές. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
3: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
5: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
6: Επιμένω.
5: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
6: Υπερέχουμε.
5: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
6: Ξεχωρίζουμε.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
5: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
6: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
7: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία. Μηχανικός αερισμός. Αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας. Μάσκες. Διαγνωστικές συσκευές. Λύσεις για άσθημα, αλλεργίες. Ορθοπαιδικά. Με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα. Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί WellCare θα πει σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
8: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
9: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
8: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
9: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη.
10: Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
11: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
10: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
11: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
10: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
11: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
12: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
13: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
12: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
13: Κι όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
12: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
13: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
12: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
13: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
12: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410 25 999.
13: Ψησταριά Σχολαρχείο.
12: Την απόλαυση.
13: Εδώ τη σπουδάσαμε.
14: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτή τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο, φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜ.
15: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
16: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
1: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
0: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
1: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
0: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 3018 91 και στο mekanika.pavlate.gr.
2: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
2: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
0: Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση. Είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974 43 9121.
4: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
5: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 31676.
6: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυ σύγχνα στους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2 FM. Energy.

0: Energy 94,2. Το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
2: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
1: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
2: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
1: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
2: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
1: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
2: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Εγρινίου.
1: Τηλέφωνο 26410 27 137.
2: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
3: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
4: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
1: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
4: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
4: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
1: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
4: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
5: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
6: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Αιτωλοακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
7: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
8: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
9: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
10: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
1: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
0: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
1: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρη Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
0: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
1: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
0: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
1: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
0: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
2: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
3: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
4: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
3: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
3: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
4: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
3: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
4: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
3: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
4: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
3: Τηλέφωνο 26410 58 314.
4: Και στο trichonidatravel.gr.
3: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
5: Ρωτάς, απαντάμε. Ψάχνεις, βρίσκουμε. Αναρωτιέσαι, βεβαιώνουμε. Έχουμε τα είδη που διευρύνουν τις επιλογές και τους ορίζοντές σου. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Όλα τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων. Σχολικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες. Χαρτικά και γραφική ύλη. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Δημοτσελίου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22381. Μαργαρίτης. Τα πάντα για το βιβλίο, το σχολείο, το γραφείο. Σύμβαση με τον ΟΓΑ για εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών.
6: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 28 932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
7: Η αγορά αλλάζει. Και εσύ?
8: Ανησυχείς για το μέλλον σου? Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο? Αν θα βρεις το δρόμο που σου ταιριάζει? Δεν είσαι μόνος.
7: Η ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
8: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410 29 924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
7: ΣΑΕΚ Τομή.
8: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.
9: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
10: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
11: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
10: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
11: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
10: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
11: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
10: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
11: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
10: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
11: Ψισταριά Σχολαρχείο.
10: Την απόλαυση.
11: Εδώ τη σπουδάσαμε.
12: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
13: 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy. 94,2 FM.
14: Όλες οι επιτυχίες παίζονται εδώ.
13: Energy.
14: 94,2.

0: θες να κοιτάς. Energy, Energy, Energy 94,2.
1: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή, μου γκρίζει. Ζορίζεται, έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
2: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκίνητου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.

0: Μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα γελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
2: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις. Με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
3: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα αλλιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
4: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: 94,2.
1: Energy.
0: Όλες οι επιτυχίες παίζονται εδώ. Energy 94,2.

0: Energy 94,2.
1: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι Σολομού της Χούσα είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
2: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
3: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116.
4: Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20% έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: «300 στην Πάτρα? Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
6: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
7: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
8: Επιμένουμε.
7: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
8: Υπερέχουμε.
7: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
8: Ξεχωρίζουμε.
7: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
8: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
7: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
8: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
7: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
8: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 24 962.
9: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 410 31 676.
10: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
11: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο, φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟΥ.
12: 3 η ώρα. Ώρα κοινής ανησυχίας. Energy 94,2 FM.
13: Daily Couscous.

0: Κουσκούς, εδώ είμαστε. Πέμπτη σήμερα, 13 του Αυγούστου. Να πούμε χρόνια πολλά στη φίλη μου την Πόπη που γενέθλια σήμερα.
1: Χρόνια
0: και πάντα το θυμάμαι, γιατί πάντα το γιορτάζουμε. Σε δύο μέρες έχω γιορτή. Να τα λέμε και αυτά, να τα θυμάστε.
1: Έτσι, αλήθεια είναι.
0: Να λέμε τα χρόνια πολλά στους Παναγιώτες και στους Μάριους, στις Μαρίες.
1: Σαββατάκι πέφτει κιόλας.
0: Σαββατάκι πέφτει, ναι.
1: Δυνατό Σαββατάκι.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Δεν μπαίνει αργία, αλλά εντάξει, εμείς είμαστε τους όλους σε άδεια. Πες.
1: Ναι, όντως.
0: Από τότε. Γιατί θα, δηλαδή, θα κάνουμε μια παύση.
1: Εγώ σκέφτομαι τους ανθρώπους γενικά που δουλεύουν πάντως το καλοκαίρι, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Τους σκέφτομαι.
0: Και εγώ τους σκέφτομαι πολύ. Ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας και εκεί οι άνθρωποι που δουλεύουν είναι με ένα χαμόγελο. Best workplace σε Ελλάδα και Ευρώπη. Αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν ξεχνάς επίσης, έχεις τη μάσκα, γιατί αν δεν την έχεις, την εκδίδεις εντελώς δωρεάν σε οποιοδήποτε κατάστημα του Μασούτη και συμμετέχεις σε μεγάλες κληρώσεις και μεγάλους διαγωνισμούς και παίρνεις για κάθε σου αγορά, ανταμείβεσαι με πόντους. Και για κάθε 200 πόντους παίρνεις μια δωρεπιταγή των 6 ευρώ. Και είναι ωραιότατα τα πράγματα στη ζωή σου, γιατί κάνεις και τρομερή εξοικονόμηση.
1: Ισχύει.
0: Με πάνω και άμμο ξεκινήσαμε. Συνεχίζουμε με Ανδρομάχη. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Και έχει πολλά να σου πει. Όπως επίσης έχει και ένα summer throwback σήμερα που λέει η Ελένη.

0: Να μ' αγαπάς, αυτή είναι η Δέσποινα Βανδύ, Daily Couscous. Αναμένουμε και αυτή την πολύ ωραία συνεργασία με την Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Ναι. Άραγε. Από Οκτώβρη φαντάζομαι.
0: Οκτώβρη φαντάζομαι και εγώ, ναι.
1: Ανοίγουν τον Οκτώβρη.
0: Έχουν και συναυλίες και τα λοιπά. Νομίζω έχει μια συναυλία στο Βεάκιο. Ο Βεάκιο έχει η Έλληνα Παπαρίζου.
1: Η Νατάσα, λες τώρα εσύ.
0: Για την Δέσποινα,
1: έλεγα. Για τη Δέσποινα, okay.
0: Αλλά νομίζω ότι τα μπερδεύουμε την Έλληνα Παπαρίζου.
1: Οκ, okay, εντάξει. Όπως και να έχει, εμείς περιμένουμε πώς και πώς.
0: Λοιπόν, επίσης, επειδή έχουμε μιλήσει πολύ για τον τηλιακό και είναι και λογικό λόγω ναι. του ότι μιλάμε για καλοκαίρι, οι περισσότεροι βάζουμε τηλιακό μία φορά και τέλος. Οι δερματολόγοι λένε ότι πρέπει να ανανεώνουμε κάθε περίπου 2 ώρες, ειδικά μετά τη θάλασσα ή αν υδρώνουμε πολύ. Οπότε το αντιλιακό δεν είναι μόνο για μία φορά, παιδιά. Ας είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Αφού μπαίνεις που μπαίνεις στον κόπο, κάντε σωστά. Τώρα το μεταξύ έχουν βγει και πάρα πολλά sticks, πάρα πολλά spray. Έχουν βγει πολύ ωραία πράγματα.
1: Δευτερόλεπτα, κάνεις ένα σουτ και μπαίνεις ξανά πάλι μέσα.
0: Αυτό. Και είναι πολύ ωραίο.
1: Και δεν χρειάζεται και να περιμένεις κιόλας, έτσι. Γιατί παλιά πρέπει να θυμάσαι που μας πάνε.
0: Να στεγνώσει, να το ρουφήξει, να το. Ναι. Και ήσουν σαν έτοιμο για το τηγάνι.
1: Παιδί μου, έχεις δει. Λευκό. Θα τους πω μετά.
0: Λογαριασμός, Κατερίνα Λιόνι.

0: Energy 94,2.
1: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθμα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
2: Zoe Tyres. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Tyres. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Tyres. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe Tyres. Το Α και το Ω στα ελαστικά. Αγροτικό Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
3: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
4: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
3: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
4: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
3: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
4: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
3: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
4: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
3: Τηλέφωνο 26410-27-137.
4: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
5: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική. Στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση Σπουδών Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
4: Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση. Είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974 43 91 21.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Η ώρα είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
8: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα αντίληπτο κούσου είναι στην παρέα σου. Είμαστε εδώ, 27 του Αυγούστου. Χρόνια είμαστε. Πολλά να πούμε και πάλι στου εορτάζοντε. Χρόνια πολλά σε εσά που είδατε τα γενέθλιά σα.
1: Χρόνια σα πολλά, παιδιά μου.
0: Εγώ κάθε καλοκαίρι σχεδόν νιώθω ότι έχω ένα τραγούδι που είναι το soundtrack του καλοκαιριού. Και θέλω να ρωτήσω και εσά πιο πολύ. Υπάρχει ένα τραγούδι το οποίο, ρε παιδί μου, το ακούγατε συνέχεια και λέγεται αυτό είναι το soundtrack του φετινού καλοκαιριού, α πούμε. Θέλω να μου στείλουν οι φίλοι. Όχι, δεν μου πει το δικό σου. Να μα στείλουν οι άνθρωποι στο Instagram. Τέλικο κουστό. Τέλικα τον Παύλο Κούσκο, τον Παύλο Κούσκο στο Instagram.
1: Τέλικο κουστό
0: στο Facebook, ό,τι θε. Τέλικο κουστό στο Facebook και
1: τέλικο κουστό. Τέλικο κουστό.
0: Το είπαμε αυτό. Τέλικο κουστό 2 στο TikTok.
1: Παιδιά, ναι, βεβαίω. Λοιπόν, να μα στείλετε.
0: Για πε εσύ.
1: Εσένα το δικό σου ποιο ήταν φέτο.
0: Θα σου πω μετά.
1: Εμένα ήταν τυφώνη.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Δεν με φοβίζουν. Αυτό ήταν.
0: Εσύ το έζησε γι' αυτό.
1: Ρε με το που ξεκινήσαμε. Πριν ξεκινήσουμε το ταξίδι, που άρχισαν να ακυρώνουν τα εισιτήρια. Που μπήκαμε μέσα στον τυφώνα και ξεκινήσαμε με την παρέα μου εκεί και έρχεται. Δεν με φοβίζουν οι τυφώνε. Όλοι του Σαγκάη έχουμε δει με φοβίζουν τυφώνε. Και να είμαστε και μέσα στον κυκλώνα, έτσι. Αν σου δείξω φωτογραφίε, δεν φαίνεται τα... από τα σύννεφα και τα πολύ.
0: Αλκατράζ, δηλαδή, γράψουν το soundtrack τη ζωή.
1: Κανονικά. Κανονικά. Εσένα.
0: Εμένα νομίζω ότι δεν το έχω μάθει.
1: Μάλιστα. Μαρινέλα. Α. Έχω μάθει πάντα να κοιτάω ψηλά τον ήλιο μα στα μάτια. Μάλιστα, έχω μάθει πάντα να κοιτάω ψηλά. Γιατί έτσι όμω.
0: Δεν ξέρω. Μ' άρεσε ξαφνικά. Το άκουσα κάποια στιγμή και το άκουγα μετά συνέχεια.
1: Αλήθεια. Μάλιστα.
0: Εγώ θα βρω την άκρη. Κατάλαβε.
1: Το άκουσα από Μαρινέλα, το άκουσα από τι διασκευέ που είχαν γίνει μέσα
0: Μαρινέλα,
1: στο
0: Μαρινέλα, Μαρινέλα. Πάμε να ακούσουμε Real Νίρου στα δικά μα τα πεζά. Σαφάρι και επιστρέφουμε.

0: Αυτό είναι ο Νίκος Απέρης με Δάφνη Λόρενς. Ίσως αύριο ένα τηλεκουσκούς είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά, και συνεχίζουμε ακάθεκτοι, σαν να μην πέρασε
0: λοιπόν,
1: μέρα.
0: Εδώ υπάρχει, καταρχάς να πούμε, δεν είπαμε τίποτα για τη Μαντόνα που ήρθε εδώ στα δικά μας τα λιμέρια, στα δικά μας τα μέρη.
1: Άκου, να σου πω εγώ.
0: Που έχουν βγάλει φωτογραφία όλοι μαζί τη όταν ανέβη το κερί.
1: Τι?
0: Έβγει φωνή.
1: Παιδιά, που πάνε και λοιπόν, άκου. Εγώ το ήξερα ότι θα έρθει η Μαντόνα. Πριν ακόμα.
0: Και εμείς το ξέραμε.
1: Και εσείς το
0: ξέρατε. Γιατί ο Θέμης ο βιβλιοδοντάς μας είχε ενημερώσει.
1: Πριν ακόμα, γιατί. Αυτοί που κάνανε την. Δεν σκέφτηκα να σου πούνε, λέμε. Αυτοί που κάναν την παραγωγή.
0: Ναι.
1: Ήμουνα με το Θέμη, βασικά, και την ημέρα, να ξέρεις. Όντως.
0: Ήμουνα
1: με το Θέμη. Και...
0: Α, εγώ το ξέραμε πιο πριν.
1: Περίμενε. Ήμουνα με το Θέμη εκείνη την ημέρα και το ξέραμε και εμείς πιο πριν. Γιατί μας είχαν πάρει. Όχι εμάς. Κάποιους γνωστούς μας, τέλος πάντων, να κάνουν την παραγωγή στην βάφτιση. Στη βάφτιση, στα γενέθλια, στην Κέρκυρα. Οπότε ξέραμε στην Κέρκυρα που θα γίνει, ποιο θα κάνει τα πάντα όλα. Αλλά και καλά ήταν από άκρα μυστικό του που δεν μπορούσα να πει τίποτα. Αλλά λέω, τη στιγμή που έγινε το σκεφτόμουν. Και είμαστε στο τραπέζι με τα παιδιά που ήρθαν μετά στο... στην Αμοργό, μπράβο. Και κάτι πετάνε για τη Μαντόνα και κάνει ο Θέμης. Ναι, ναι, θα έρθει. Θα έρθει στην Κέρκυρα. Θα κάνει αυτό. Και άρχισε εκεί πέρα τα δικά του. Χαμό.
0: Σίγουρο.
1: Εννοείται.
0: Και στην Πάτμο πήγε.
1: Πήγε στην Πάτμο.
0: Ναι, αφού άνθρωπο.
1: Πήγε... Θέμηση...
0: Η Μαντόνα, βρε.
1: Θα πίστευα ότι θα πήγαινε ο Θέμης.
0: Θα μπορούσε όμως.
1: Αυτό σκέφτηκα και εγώ.
0: Εδώ έχει πάει μέχρι το Μεξικό για να τη δει.
1: Και πού δεν έχει πάει. Και θα ξαναπάει νομίζω.
0: Ναι, ναι, ναι. Βέβαια. Να μ' αγαπά. Αυτή είναι η δεσπευμαντή και επιστρέφουμε.

0: γλυκοκίνου, τι σου χρωστάω.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, παιδιά. Παναγιώτης χάνει τη φωνή του, ακόμα δεν ξεκινήσαμε.
0: Έχω να ξέρει, ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ με αυτό.
1: Στις διακοπές, το λες. Ναι, γιατί από τα ρεκοντή. Α, ναι, μου το είπε και η Νάνση.
0: Έχω ταλαιπωρηθεί, έχω κάνει και αξονική, έχω κάνει τα πάντα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, θα το βρω πού θα πάει.
1: Μου το είπε και η Νάνση ότι ζωριστείς πολύ γενικά με το.
0: Για τη Μαντόνα να σου πω ότι έχει γίνει τώρα και ένα.
1: Σούσουρο.
0: Μπιφ.
1: Μπα.
0: Γιατί η Μαντόνα οδηγεί τις υποψηφιότητες των φετινών VMA, 11 έχει.

0: Ενώ 9 έχει Taylor Swift.
1: Η Taylor Swift, βέβαια. Εντάξει, τώρα έκανε και το δυνατό της το comeback η Μαντόνα. Και η Μαντόνα γενικά ξέρει να ρουφάει και.
0: Μαντόνα ξέρει, παιδί μου.
1: Από νέους...
0: Μαντόνα ξέρει.
1: Εντάξει.
0: Τι θα κάνει.
1: Εντάξει τώρα.
0: Ξέρει τα πάντα.
1: Αλλά δεν μου κάνει εντύπωση. Εντάξει, είχε. Θα χάσει για λίγο η Taylor Swift, θα ξαναβγεί πάλι μπροστά μετά.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
4: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
3: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
4: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρη Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
3: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
4: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
3: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
4: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
3: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
5: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
6: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
5: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
6: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
5: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
6: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
5: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
6: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
5: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410 25999.
6: Ψησταριά Σχολαρχείο.
5: Την απόλαυση.
6: Εδώ τη σπουδάσαμε.

0: να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Πήγε 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy.

0: Ανέτε λίγο σκουσίνη στην παρέα σου, είμαστε εδώ, δεύτερη ώρα εκπομπής.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, παιδιά, και αν ζητάτε να σας φανερώσει κάτι ο Άγιος ο Φανούριος, να πάτε να φτιάξετε μια φανουρόπιτα. Χθες τη διαβάζανε, νομίζω.
0: Ναι, καλά, και σήμερα.
1: Και σήμερα τις διαβάζουμε.
0: Το πρωί.
1: Και σήμερα, παρόλα αυτά, παιδιά, να φτιάξετε μια φανουρόπιτα. Λες και μια προσευχή, αν δεν κάνω λάθος, την ώρα που φτιάχνεις τη φανουρόπιτα. Εγώ μου είχαν στείλει κάποια στιγμή μια προσευχή. Και λέει ότι ζητάς πάρα πολύ έντονα αυτό που θέλεις να σου φανερώσει την ώρα που τη φτιάχνεις. Παρόλα αυτά, αν ποτέ δεν είναι αρκά για να φτιάξεις μια φανουρόπιτα και να τάξεις κάτι στον Άγιο Φανούριο, να πάτε να πάρετε τελικά από το Μασούτη, γιατί ένας Μασούτης είναι δίπλα σας πάντα. Και πάντα και παντού.
0: Πάντα και παντού.
1: Πάντα και παντού. Κατεβάστε και το application, παιδιά, για να δείτε μέσα από το διαδραστικό χάρτη ποιος μας είναι δίπλα σας. Υπάρχουν κάποιοι τυχεροί που πάνε τώρα διακοπές, Παναγιώτη μου.
0: Υπάρχουν. Αλλά αυτοί ήταν άτυχοι όταν εμείς ήμασταν διακοπές.
1: Ναι, αυτοί ζήσαν όμως την πόλη.
0: Με...
1: Ναι. Τέλος πάντων, όπως
0: να το
1: κάνεις
0: και εσύ, άμα πιστεύεις ότι είναι καλύτερο.
1: Εντάξει,
0: η φωνή έχει φύγει.
1: Χάλια, παιδιά, έχει φύγει. Θα μπορούσα να το κάνω εγώ, αλλά. Sorry, Παναγιώτη, θέλω να κάνω και εγώ λίγο διακοπές. Έχουμε μεγάλο ρόλο.
0: Ήθελες, αλλά.
1: Αυτός είναι ο Μασούτης. Πάμε να ξεκινήσουμε εμείς δυνατά και δυναμικά.
0: Σούσουρο Ανδρομάχη και επιστρέφουμε.
1: Άλλο σούσουρο.

0: Καντάδα, αυτό είναι ο Απόν. Εντάξει, στην Αμοργό βρέθηκε το πούμε Απόν και με τη Ματούλα Ζαμάνη. Καθίσαμε, με πήρα και την μπλούζα σε Αμοργό.
1: Αλήθεια. Ναι, πήγε στο πανηγύρι.
0: Και με πανηγύρι.
1: Πού ήταν, σε πανηγύρι, ήταν
0: κάτι. Όχι, στη γιορτή του Παστελιού ήταν. Όχι, δεν είχα, εγώ με τη Ματούλα βρισκόμαστε πολύ συχνά.
1: Το ξέρω. Αμοργό, αλλά δεν ξέρω αν πήγε στη γιορτή του Παστελιού.
0: Όχι, δεν πήγα.
1: Δεν πήγε στη γιορτή του Παστελιού.
0: Όχι.
1: Ρε Παναγιώτη, μου την έχει διαφημίσει τόσο πολύ τη γιορτή του Παστελιού και δεν πήγε στη γιορτή του Παστελιού.
0: Έχω πάει σε όλε τι άλλε.
1: Τέλο πάντων.
0: Έστειλα τη Ματούλα να τραγουδίσει. Τι άλλο να κάνω. Σε φαντάζει.
1: Λοιπόν.
0: Περιτώ να σου πω ότι την προηγούμενη μέρα είχε πάει ο Αργυρό.
1: Στη γιορτή του Παστελιού.
0: Στην Πάλαια με πέραν όλη τεχνολογία θα έρθει στη γιορτή του Παστελιού ο Αργυρό. Λέω γιατί να έρθει. Μου λέει γιατί αυτό που έπαιζε στην Αστυπάλαια παίζει και σε εμά. Λέω παιδιά, ο Αργυρό δεν πήγε στο πανηγύρι για τον άνθρωπο που παίζει μουσική. Πήγε γιατί βρέθηκε στην Αστυπάλαια. Εντάξει, εντάξει.
1: Τέλο πάντων. Λοιπόν, να σε πάω λίγο στο μακρινό 1967.
0: Τι?
1: Σε πάω στο μακρινό 1967.
0: Είσαι με τα καλά σου.
1: Άκου, δεν είναι δύσκολο.
0: Τι δεν είναι δύσκολο, αρχικά πάνε... νομίζω δεν ζει ο άνθρωπος που τραγουδούσε.
1: Σίγουρα, όχι.
0: Ναι.
1: Δεν ζει.
0: Ένα Ντέλη Κουσκούς στο Facebook, Ντέλη κατά Παύλα Κουσκούς, κατά Παύλα Κουσκούς στο Instagram, Ντέλη Κουσκούς 2 στο TikTok. Θέλω να ξέρετε ότι απλά περνάω δύσκολα.
1: Λοιπόν, άκου, δεν...
0: Ποιος είστε του 1967
1: να σου πω κάτι, ο συνδέτης είναι ο Μίμης Πλέσας και ο στιγουργός είναι ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Εντάξει. Λοιπόν.
0: Κάντε υπομονή και όλοι μας δεν είναι πιο καλά.
1: Όχι, είμαστε σε καλοκαιρινό μούντ ακόμα,
0: ναι,
1: έτσι,
0: ναι,
1: λοιπόν.
0: Ναι, ναι.
1: Πέρασες τόσες βροχές.
0: Πέρασες τόσες βροχές για να έρθεις σε μένα.
1: Έλα. Να συνεχίσω.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Δάκης είναι.
1: Μπράβο. Μπράβο.
0: Με τη Χριστιάνα.
1: Όχι, βρε, αυτό είναι το Μίλα μου.
0: Α, το Μίλα μου, ναι. Συγγνώμη.
1: Όχι. Τόσες φορές και σε μένα. Φέρνοντας χούφτες με φως να ανοιχτώ. Πέρασα τόσες ζωές για να βρω εσένα. Μες στη ζεστή.

0: σου θα ζω.
1: Και βάζουμε και το soundtrack του καλοκαιριού της κυρίας Ηλένιας Williams, Τυφώνες από Αλκατράς.
2: Παιδιά, έχω μιλάμε.
1: Κάναμε και την κουβέντα μας για τον κύριο Δάκη.
2: Την κάναμε την κουβέντα μας και για τον κύριο Δάκη. Θα σου δείξω τώρα φωτογραφίες γιατί δεν με πιστεύεις.
1: Με τον κύριο Δάκη.
2: Όχι καλέ.
1: Α, με τον
2: κύριο Δάκη, εντάξει.
1: Ο κύριος Δάκης εμένα μου είχε φέρει και ένα CD υπογεγραμμένο από τον ίδιο. Ναι, ένας κύριος.
2: Ήταν πολύ φίλος με τον μπαμπά μου. Ο οποίος κύριος Δάκης είχε μετακομίσει κάποια την τελευταία χρόνια.
1: Δεν είχα πάει. Είχαμε βρεθεί και είχαμε πιει καφέ.
2: Ζούσε έτσι πιο απομακρυσμένα. Ήταν πολύ.
1: Επειδή είχε πέσει, δεν πολύ ήθελε να βγαίνει. Μου είχε πει μαντό που τη ρώτησε. Επειδή κάνανε μαζί πράγματα.
2: Ναι.
1: Live κτλ. Μου είχε πει ότι δεν πολύ ήθελε να βγαίνει γιατί δεν ήταν σε πολύ καλή κατάσταση.
2: Όχι. Ναι, και πέθανε νομίζω. Πέθανε λίγο πριν τον πατέρα μου. Δηλαδή ήταν κάπως την ίδια. Ήταν πολύ πολύ κοντινά.
1: Ναι.
2: Εκεί ήταν το πρώτο καμπανάκι που ο μπαμπάς μου είπε ότι οπ, δεν μου μένει πολύ ακόμα.
1: Αλήθεια.
2: Ναι. Γιατί το παίρνωσαν κάπως μαζί, βέβαια, εκείνος είχε φύγει νωρίτερα. Παρ' όλα αυτά, για να μην μιλήσω ότι σε κοροϊδεύω, κοίτα εδώ τι αντιμετώπιζα. Έξω, βλέπεις τι γίνεται έξω.
1: Α, όντως.
2: Μιλάμε τώρα, όχι τυφώνες, όχι.
1: Μου τα δείχνει, παιδιά, στις φωτογραφίες για να δείτε όλα αυτά.
2: Για να καταλάβεις, δεν φαίνονται οι ουρανοξύστες. Το βλέπεις.
1: Το πάνω μέρος.
2: Ναι. Το μισό μέρος κρύβεται από τη Σανκάη.
1: Στη Σανκάη,
2: βεβαίως. Παιδιά, εγκλωβιστήκαμε στη Σανκάη, αυτό έχω να σας πω.
1: Θέλω να σου πω ότι η Σελένα Γκόμες βρίσκεται στο Λονδίνο για τα γυρίσματα της 6ης σεζόν του Only Murders in the House. Το ξέρεις αυτό?
2: Άντε. Μπράβο της.

0: Daily Couscous. Energy 94,2.
1: Fresh and Healthy στον Energy 942.
2: Τα δημητριακά είναι αγαπημένο πρωινό, αλλά η πιο υγιεινή επιλογή είναι να επιλέγουμε δημητριακά ολικής άλεσης. Οι ετικέτες μας βοηθούν να τα ανακαλύψουμε. Άρα αν γράφουν ολική άλεση, ολόκληρη βρώμη, φαγόπυρος ή ολόκληρη σίκαλη, είναι αυτό ακριβώς που πρέπει να βάλουμε στο καλάθι μας. Συνδυάζουμε τα δημητριακά με το αγαπημένο μας ρόφημα, αλλά και με θρεπτικά αλήματα όπως το ταχίνι και το φυστικό βούτυρο. Γιατί το πρωί θέλουμε ένα boost ενέργειας και τίποτα λιγότερο.
3: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου έως και το Σάββατο 29 Αυγούστου, Λουμίδης καφές Παπαγάλος Ελληνικός 194 γραμμάρια 35% φθηνότερα. Ελιά ή σπάλα βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,49 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
4: Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια το σκύλο σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
5: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
6: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γυνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γυνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
7: Ρωτάς, απαντάμε. Ψάχνεις, βρίσκουμε. Αναρωτιέσαι, βεβαιώνουμε. Έχουμε τα είδη που διευρύνουν τις επιλογές και τους ορίζοντές σου. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Όλα τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων. Σχολικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες. Χαρτικά και γραφική ύλη. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Δημοτσελίου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22381. Μαργαρίτης. Τα πάντα για το βιβλίο, το σχολείο, το γραφείο. Σύμβαση με τον ΟΓΑ για εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών.
8: Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

0: τοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.
1: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράφστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685. Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
2: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 28 932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
8: Daily Couscous.

0: τέταρτο ημίωρο εκπομπή έναν τελικό κουσίνη στην παρέα σου.
1: Παιδιά, μπορώ να σας πω κάτι τώρα, όντως, γιατί ταξίδεψα λίγο έτσι μέσα στον κόσμο αυτή την περίοδο. Θέλω να πω ότι η Ασία είναι μια κατηγορία μόνη της. Είναι ένας άλλος κόσμος. Άλλος τελείως.
0: Είναι πιο φθηνή.
1: Ναι. Σίγουρα το να πας δεν είναι, αλλά το να υπάρχεις εκεί είναι πιο φθηνή. Αλλά πραγματικά, Παναγιώτη, ζουν σε έναν δικό τους κόσμο. Δηλαδή, δεν μας έχουν ανάγκη σε τίποτα. Πρέπει εσύ να πας. Δεν μιλάνε καταρχάς αγγλικά.
0: Και πώς εννοείς?
1: Θες να σου πω πώς εννοείς? Ακόμα και στις αεροπορικές, έχουν το κινητό και σου γράφουν αυτό που θέλουν στα κινέζικα και σου κάνει translate το Google ή το application που έχουν εκείνοι. Έτσι συνεννοείσαι και με τα ταξί, έτσι συνεννοείσαι και με. Δεν μπορείς να πληρώσεις με μια κάρτα σου απλή, τύπου ρε παιδί μου, μια τράπεζα δικιά σου που έχεις εδώ πέρα, ούτε με την Revolut, α πούμε, τώρα δεν ξέρω αν κάνω διαφήμιση και αντίστοιχες τέτοιες. Πληρώνεις μόνο με ένα δικό τους application που υπάρχει εκεί πέρα, το οποίο πρέπει να κατεβάσεις και να βάλεις στοιχεία να σου τραβήξει από την κάρτα σου, να, για να μπορέσεις. Μιλάμε ότι είναι ένας άλλος κόσμος.
0: Πώς είναι η δουλειά, γιατί καρμπή και επιστρέφουμε να μου πεις κι άλλο.

0: Έχω λίγο μείνει.
1: Όχι, όχι, αλήθεια το λέω. Μιλάμε τώρα ότι είμαστε σε ένα, είχαμε φτάσει σε ένα σημείο, κομβικό σημείο, που ήμασταν, έχουμε καλέσει ταξί, το έχουμε πληρώσει μέσα από αυτό το application, όπως λέω, τα κάνουν όλα μέσα. Alipay λέγεται. Τα κάνουν όλα. Αν όντως υπάρχει κάποιος ο οποίος ετοιμάζεται να πάει Σαγκάι, να πάει. Πρέπει να το έχει σίγουρα κατεβασμένο στο κινητό του, να το ψάξει αυτό. Και μάλιστα είναι ένα QR. Δηλαδή μέσω QR πληρώνεις. Μιλάμε για τόσο. Ναι, μιλάμε για τέτοια συνθήκη.
0: Όλα δηλαδή είναι digital.
1: Όλα.
0: Φυσικό χρήμα δεν υπάρχει.
1: Όχι, δεν, σίγουρα θα υπάρχει, αλλά θέλω να πω ότι εμείς δεν
0: συνεδριάσαμε.
1: Όχι, δεν το πιάσαμε στα χέρια μας, γιατί κάσαμε και δύο μέρες. Αλλά δεν μπορώ να σου το περιγράψω. Σίγουρα είναι πολύ φθηνότερο, γιατί σκέψω ότι εμείς μείναμε τελευταία στιγμή, αναγκαστήκαμε να κλείσουμε ένα ξενοδοχείο που ήταν ένα καλό ξενοδοχείο μέσα στο αεροδρόμιο, που τα χρήματα ήταν ελάχιστα για αυτό που μέναμε. Καμία σχέση. Όταν το πλήρωνα στην Ελλάδα, το πλήρωνα 800 ευρώ, ξέρω εγώ.
0: Και εσείς, πούμε, πόσα δώσατε?
1: Εμείς δώσαμε 180. Μιλάμε για τεράστια διαφορά τώρα. Τεράστια. Για ένα πάρα πολύ.
0: Αλλά για ένα. Δηλαδή σούπερ.
1: Πολύ σούπερ δωμάτιο. Και για μέσα στο αεροδρόμιο,
0: ναι,
1: που μείναμε. Αλλά είναι
0: το αεροδρόμιο τεράστιο.
1: Τεράστιο, ναι. Εντάξει, στις Σιγκαπούρης που είχα πάει το αεροδρόμιο, ας πούμε, εντάξει, είναι 10 φορές καλύτερο. Είναι εξωπραγματικό το Σιγκαπούρης. Σαγκάι, μεγάλο, okay, έτσι είναι λίγο φουτουριστικό. Το έξω που βγαίνεις και βλέπεις είναι. Αλλά. Δεν το πίστευα το πόσο πολύ, ρε παιδί μου, σου λέω, πηγαίναμε σε εμπορικά που το ένα εμπορικό μου είχε 40 ορόφους. 40 ορόφους, όχι εμπορικό τώρα.
0: Δεν και μεγάλο.
1: Τεράστιο, κάθε έξω. Και επίσης και έχουν πάρα πολύ το cosplay. Αυτό που.
0: Το cosplay τι είναι?
1: Είναι αυτό που ντύνονται και βγαίνουν έξω. Αλλά τι που πάμε για καφέ. Δηλαδή πάμε για καφέ και εγώ ντύνομαι Powerpuff Girl και εσύ ντύνεσαι. Δεν ξέρω, μου φάσει.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2. Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
1: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
2: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κτέο σας περιμένει στο Ελεγκτέον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
3: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκτέον.
2: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκτέον.
3: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκτέον.
2: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
3: Ελεγκτέον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
2: Ελεγκτέον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές. Το μέλλον δεν χαρίζεται, το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
1: Στη ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
2: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
1: Μην περιμένεις, ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
2: ΣΑΕΚ Τομή.
1: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
5: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις. Με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
0: Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.
6: Energy 94,2 Energy.

σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: ήξερες ότι στον Energy 942.
1: Γιατί οι πακέτες είναι μακριές και ελεπτές? Όχι, δεν πρόκειται για food styling. Και αν σου διέφυγε, θα σου πούμε ότι οι πακέτες πρωτοφτιάχτηκαν έτσι για να μπορούν οι Γάλλοι στρατιώτες να τις αποθηκεύουν στις τσέπες των παντελονιών τους.
2: Η ευεξία ξεκινάει από το σπίτι, αλλά καταλήγει στο καλάθι του σούπερ μάρκετ. Μια βόλτα στη μαναβική των My Market και το Ευζήν αποκτάει νόημα. Χρώματα, γεύσεις και φρεσκάδα, ό,τι πιο πολύτιμο μας προσφέρει η ελληνική γη. Συνδύασε τα δικά μας ποιοτικά προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας My Fresco σε πολύ προσιτές τιμές για να επωφεληθείς ακόμα περισσότερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
0: Το soundtrack της γεύσης στον Energy 94,2.
3: Ο Νίκος Ρίζος στην κλασική ελληνική ταινία «Όταν λείπει η γάτα» εξηγεί στο Βασίλη Αυλονίτη το μενού.
4: Αν τρώτε ψάρι, έχω λιφρίνη που μιλάει. Ανοίγει το ψυγείο και του κουβεντιάζει.
5: Του λιφρινιού.
4: Μυρίζει θάλασσα, θάλασσα.
5: Λιφρίνη είναι, κύριε. Θάλασσα μυρίζει. Τι θα μυρίζει, γιάμπολη.
3: Τα λιφρίνια τα απολαμβάνουμε ιδιαίτερα στην Ελλάδα και υπάρχουν πολλοί τρόποι να τα μαγειρέψει κανείς. Τι καλύτερο όμως από λιφρίνια ψητά. Πολύ απλά, ετοιμάζεις τη σχάρα, αλλά το πιπερώνεις και πασπαλίζεις με αλεύρι τα ψάρια. Στη συνέχεια αλείβεις με ελαιόλαδο και τα ψήνεις στη σχάρα για 6 με 7 λεπτά από κάθε πλευρά. Για να ετοιμάσεις λαδολέμονο, χτυπάς σε ένα μπολ ελαιόλαδο και χυμό από 2 λεμόνια και ρίχνεις ψιλοκομμένο μαϊντανό. Μόλις τα λιφρίνια ψηθούν, τα βγάζεις σε μια πιατέλα και τα περιχύνεις με λαδολέμονο. Σερβίρονται και τρώγονται ζεστά. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
1: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
6: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
7: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
6: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
7: Κι όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
6: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
7: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
6: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
7: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
6: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
7: Ψησταριά Σχολαρχείο.
6: Την απόλαυση.
7: Εδώ τη σπουδάσαμε.
8: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
9: Επιμένουμε.
8: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
9: Υπερέχουμε.
8: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
9: Ξεχωρίζουμε.
8: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
9: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
8: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
9: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
8: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
9: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
10: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
11: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
10: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
11: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
10: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
11: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
10: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
11: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
10: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
11: Τριχονίδα Travel Χρωμιτσάρης.
10: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
11: Τηλέφωνο 26410 58 314.
10: Και στο trichonidatravel.gr.
11: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
12: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
13: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
14: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
15: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: Energy. 94,2.
1: Εσύ γνωρίζεις το Tantis Huse? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
2: 300 στην Πάτρα? Ωραία, ξεκινάμε. Αθέλετε και αγρίνιο 150? Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, αποκλείεται.
3: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
4: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση ΣΕ. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641031676.
5: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
6: Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση. Είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974-4391-21.
7: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410 52 869.
8: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
9: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
8: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
9: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
8: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301891 και στο mechanica.pavlate.gr.
10: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
0: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Η ώρα είναι 6. Μουσική στον Energy θα παίξει.

0: Είναι το Internet Report στον Energy 942. Συνεχίζουμε με τα έξυπνα κολπάκια για τις αναζητήσεις μας στη Google. Ας πούμε ότι συνεχίζετε τις διακοπές σας σε κάποιο όμορφο μέρος της Ελλάδας. Εάν στην αναζήτηση πληκτρολογήσετε τη λέξη attraction και αμέσως μετά το μέρος που βρίσκεστε, τότε η Google θα σας εμφανίσει τα κορυφαία αξιοθέατα που βρίσκονται εκεί κοντά. Εάν πάλι προσέχετε τη διατροφή σας και μόλις σας κέρασαν ένα λαχταριστό cheesecake, τότε πληκτρολογώντας το όνομα του γλυκού στη Google θα σας εμφανίσει στα δεξιά τη διατροφική του αξία. Εάν πάλι θέλετε να κάνετε μια πράξη και δεν βρίσκετε κομπιουτεράκι εκεί κοντά, τότε μπορείτε απλά να πληκτρολογήσετε την πράξη που σας ενδιαφέρει εκεί που κάνετε search και η Google θα σας απαντήσει και με το αποτέλεσμα της πράξης, αλλά θα εμφανίσει και ένα ολόκληρο επιστημονικό κομπιουτεράκι για να κάνετε κι άλλες. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα, νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
3: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
2: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
3: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
2: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
3: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
2: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
3: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
2: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή tablet. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
4: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
5: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
4: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
5: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
4: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
5: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί ό,τι όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
4: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
5: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
4: Τηλέφωνο 26410 27 137.
5: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
6: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 28 932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
7: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410 26 787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
8: Η αγορά αλλάζει. Και εσύ?
9: Ανησυχείς για το μέλλον σου? Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο? Αν θα βρεις το δρόμο που σου ταιριάζει? Δεν είσαι μόνος.
10: Η ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
9: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410 29 924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
10: ΣΑΕΚ Τομή.
9: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.
11: Hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
12: Η ώρα είναι 6:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2. Energy. More hit music.

0: 2. Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει 3 διαφορετικές συνταγές Sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
1: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
2: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
2: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
1: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
3: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
2: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
4: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
5: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία. Είναι μία.
6: Στη φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και Ευθονία. Σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.

0: να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Ρωτάς, απαντάμε. Ψάχνεις, βρίσκουμε. Αναρωτιέσαι, βεβαιώνουμε. Έχουμε τα είδη που διευρύνουν τις επιλογές και τους ορίζοντές σου. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Όλα τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων. Σχολικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες. Χαρτικά και γραφική ύλη. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Δημοτσελείου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22381. Μαργαρίτης. Τα πάντα για το βιβλίο, το σχολείο, το γραφείο. Σύμβαση με τον ΟΓΑ για εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών.
2: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
3: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy.

0: Ζούμε υγιεινά στον Energy 94,2.
1: Το καλοκαίρι όλοι υιοθετούν μια πιο χαλαρή στάση. Είναι και η ζέστη που το προκαλεί, είναι και οι ρυθμοί που πέφτουν ή μόνοι μας τους ρίχνουμε λόγω διακοπών. Πολλά τυχαίνουν στην καθημερινότητα και για να μειώσουμε το άγχος που υπάρχει στη ζωή μας, αρκεί να γίνουμε περισσότερο ανέμελοι. Για να μειώσεις τα επίπεδα άγχους, προτείνεται να καλλιεργήσεις στο μπαλκόνι σου ένα μικρό κήπο. Φύτεψε λουλούδια και αν μπορείς βάλε και τα εύκολα μυρωδικά. Βασιλικό, δυόσμο, μαϊδανό που χρειάζονται και στη μαγειρική. Η ενασχόληση με τις γλάστρες σε εξωτερικούς ή εσωτερικούς χώρους και γενικότερα η κυπουρική βοηθά πλήρως στην ανακούφιση του σωματικού και ψυχικού στρες και φυσικά δημιουργεί το κατάλληλο feng shui στο χώρο σου, προσελκύοντας την υγεία και την ευημερία. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
3: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποθήτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
4: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
5: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
6: Επιμένουμε.
5: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
6: Υπερέχουμε.
5: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
6: Ξεχωρίζουμε.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
5: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
6: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
7: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
8: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. απαιτούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος, Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος, ειδική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
9: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
10: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
9: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
10: Κι όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
9: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
10: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
9: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
10: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
9: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
10: Ψησταριά Σχολαρχείο.
9: Την απόλαυση.
10: Εδώ τη σπουδάσαμε.
11: Οι γιάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
12: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
13: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: Energy 94,2.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
3: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
2: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
3: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
3: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
2: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
3: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
2: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
3: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
2: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
3: Τηλέφωνο 26410 58 314.
2: Και στο trichonidatravel.gr.
3: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθμα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410 52 869.
5: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
6: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
7: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410 26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
8: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
9: Πάλι για τα φαγητά μας.
8: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
9: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
8: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
9: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
8: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
10: Γιάννη.
11: Έλα.
10: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
11: Πάλι, χθες δεν πήγα.
10: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
11: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
12: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
13: Φορά κράνος.
12: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
14: Η ώρα είναι 8 και η παρέα λέει Energy 94,2 FM.
15: Energy 94,2 Energy.

0: Energy. 94,2.
1: Fresh and Healthy στον Energy 942.
2: Τα δημητριακά είναι αγαπημένο πρωινό, αλλά η πιο υγιεινή επιλογή είναι να επιλέγουμε δημητριακά ολικής άλεσης. Οι ετικέτες μας βοηθούν να τα ανακαλύψουμε. Άρα αν γράφουν ολική άλεση, ολόκληρη βρώμη, φαγόπυρος ή ολόκληρη σίκαλη, είναι αυτό ακριβώς που πρέπει να βάλουμε στο καλάθι μας. Συνδυάζουμε τα δημητριακά με το αγαπημένο μας ρόφημα, αλλά και με θρεπτικά αλήματα όπως το ταχίνι και το φυστικό βούτυρο. Γιατί το πρωί θέλουμε ένα boost ενέργειας και τίποτα λιγότερο.
1: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου έως και το Σάββατο 29 Αυγούστου, Λουμίδης καφές Παπαγάλος Ελληνικός 194 γραμμάρια, 35% φθηνότερα. Ελιά ή σπάλα βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,49 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
3: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
4: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
3: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
4: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
3: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 301891 και στο mechanica.pavlate.gr.
5: Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση. Είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974 43 91 21.
6: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει, ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
4: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
3: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
4: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
3: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
4: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
3: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
4: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
3: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
4: Τηλέφωνο 26410 27 137.
3: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
7: Το μέλλον δεν χαρίζεται, το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
8: Στη ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
7: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
8: Μην περιμένεις, ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410. 29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
7: ΣΑΕΚ Τομή.
8: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.
9: 300 στην Πάτρα.
0: Ωραία, ξεκινάμε. Αθέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
9: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
10: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
11: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
12: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
13: Ακού τώρα
14: και μετά
13: και πιο μετά
14: και ξανά
13: και ξανά.
14: Energy, ασταμάτητα μουσική.

έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις. Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
1: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
2: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
3: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
4: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
5: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
6: Zoe's Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26410-21-73. Zoe's Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
5: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410-48-685.
7: Η ώρα είναι νέα. Δυναμό.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Γευστικές αποδράσεις στον Energy 94,2.
2: Αυτή την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Λευκάδα. Είναι το μοναδικό νησί των Επιτανήσων που επισκέπτεσαι οδικός. Η Λευκάδα φημίζεται για τις εκπληκτικές παραλίες της με τα γαλακτώδη γαλάζια νερά, μια ιδιαίτερη απόχρωση του μπλε. Με διασημότερες για τους επισκέπτες το πόρτο κατσίκι, τους εγκρεμνούς, το κάθισμα. Αν είσαι λάτρης του kitesurf ή windsurf, θα συναντήσεις πολλούς που επισκέπτονται το νησί για αυτό το λόγο στην παραλία του Αγίου Ιωάννη και τη Βασιλική. Η πόλη της Λευκάδας είναι πανέμορφη, με τα σοκάκια και το κοσμοπολίτικο ύφος της, ενώ αξίζει να επισκεφτείς και τα παλιά χωριά στην ενδοχώρα, όπως Καριά, Εγκλουβί και Άγιος Πέτρος. Όσο για το φαγητό, η Λευκάδα φημίζεται για την τοπική της κουζίνα και το μόνο σίγουρο είναι ότι θα αναβαθμίσεις την νησιώτικη εμπειρία σου. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία. Είναι μία.
5: Στη φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.
6: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
7: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
6: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
7: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και είδη κήπου.
6: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
7: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
6: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
7: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
6: Τέρμα Καρπενουσίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
8: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
9: Hey, hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις! Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
10: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 28 932. E-shop www.propedia.gr. καλή σχολική χρονιά.
7: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-0-32-163. Τούρκας. Ποιότητα.

0: να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα γελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Τις ζωές μας για να δεις πόσα πιάνεις στο μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2. Energy στους 94,2.

0: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
1: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
0: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
1: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
0: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
1: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
0: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
1: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
0: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
1: Ψησταριά Σχολαρχείο.
0: Την απόλαυση.
1: Εδώ τη σπουδάσαμε.
2: Σε κάθε ανάσα. Είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
3: Ρωτάς, απαντάμε. Ψάχνεις, βρίσκουμε. Αναρωτιέσαι, βεβαιώνουμε. Έχουμε τα είδη που διευρύνουν τις επιλογές και τους ορίζοντές σου. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Όλα τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων. Σχολικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες. Χαρτικά και γραφική ύλη. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Δημοτσελίου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22381. Μαργαρίτης. Τα πάντα για το βιβλίο, το σχολείο, το γραφείο. Σύμβαση με τον ΟΓΑ για εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών.
4: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκτέον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
5: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκτέον.
4: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκτέον.
5: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκτέον.
4: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
5: Ελεγκτέον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
4: Ελεγκτέον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
6: Η αγορά αλλάζει. Και εσύ?
7: Ανησυχείς για το μέλλον σου? Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο? Αν θα βρεις το δρόμο που σου ταιριάζει? Δεν είσαι μόνος.
6: Η ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
7: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
6: ΣΑΕΚ Τομή.
7: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.
8: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
9: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy 94,2 FM.
10: Καλοκαίρι και Energy 94,2. Ο δροσιστικός σας σταθμός. Σοφία Χατζή. Μουσικό χαμόγελο. Μόνο στον Energy 94,2.
11: Έχω πιάσει για τα καλά τη θέση μου και δεν λέω να σηκωθώ αν δεν τελειώσει η ζώνη μου. Καλησπέρα. Ναι, ξέρω, καυτή πολύ θερμή ημέρα, η αλήθεια είναι, και έτσι είναι και το βραδάκι. Τουλάχιστον μέχρι τη στιγμή που μπήκα στο στούντιο είναι λίγο ανυπόφορα τα πραγματάκια. Λοιπόν, θα πρέπει να κάνουμε υπομονή σίγουρα μέχρι τις 4 Σεπτέμβρη. Μετά φαίνεται κάτι έτσι λίγο να αλλάζει, να μας δροσίζει, να φθινοποριάζει για λίγο. Για να δούμε, για να δούμε, για να ακούσουμε Μιχή με τη Σοφία Χατζή. Καλησπέρα και είμαστε μαζί στον αέρα του 942 Energy 94,2, καθώς επίσης και στο www.energy942.gr. Είμαστε παντού και είμαστε για όλους και όλες. Καλησπέρα, καλό βράδυ, καλό χαμόγελο μουσικό, χαμόγελα πολλά, αισιοδοξία, δύναμη και φυσικά πάμε. Σοφία Χατζή, μουσικό χαμόγελο λοιπόν, τα βραδάκια από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Εδώ καταφτάνουμε και είμαστε μαζί. Την εκπομπή προσφέρουν οι Αφινταρίλα και σου δίνουν εξάτμιση καταλήτη. Σου δίνουν την καλύτερη λύση για αυθημερών καθαρισμό φίλτρου, επιβατικών και φορτηγών, με 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και πραγματικά την καλύτερη τιμή, την πιο προσιτή της αγοράς. Το ψάχνεις, το ρωτάς και το διαπιστώνεις. Και εσύ, στη Γοργό Ποτάμου, στον Άγιο Κωνσταντίνο. Στο παρεάκι μας είναι και το κουλουράκι, το M κουλουράκι. Απόλαυσα το πολύ λατρεμένο μου σήμερα. Ήθελα πραγματικά να μην τελειώσει, η αλήθεια είναι αυτή. Είναι χειροποίητο και νόστιμο, είναι γλυκό, είναι αλμυρό, είναι και ολικής, έχει και ξηρούς καρπούς, τα έχει όλα. Στη Χαριλάου Τρικούπη 9, είναι Δημαρχείου Γεωργίου, Καραπαπά 14, είναι του ΚΕΠ. Για σέρβις αυτοκινήτων έχουμε τον Γιάννη Χουλιάρα και Βασίλη Παπαθανασίου στην Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη, εξειδικευμένο και ανεξάρτητο συνεργείο της Opel για όλες τις μάρκες. Και βεβαίως έχουμε και το Ice Cream για όλα τα γούστα, σε κρέπα, γλυκιά, αλμυρί, σε παγωτό, σε μπερκεράκι, σε κλαμπ σάντουιτς, σε ό,τι ακριβώς θέλεις εσύ. Και ατομικά γλυκά Ντάνος, στην Μπουκογιάννη 6 από τις 6 το απόγευμα. Πάμε και ζώη, πάμε και υποτεχνική. Θέλουμε και βρίσκουμε και αγοράζουμε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, φυράματα, καλαμπόκι, ζωοτροφές, φυτά, σπόρους, δέντρα, τα πάντα όλα μας. Εθνικής λοιπόν αντιστάσεως 114. Εγώ πραγματικά δεν θα αντισταθώ όταν τυχόν θέλει σέρβις το ψυγείο, η κουζίνα, το πλυντήριο και η παγομηχανή μου. Θα απευθυνθώ κατευθείαν στο Φωτιλόι Ψυχτικές Εργασίες, Κοσμάε, το Λουμιδέν, η έδρα του στο καινούριο Αγνείο, 69-36-51-71-85, για επικοινωνία μαζί του. Παρεούλα μας, μαζί μας έχουμε και το Ingean Oil, πρατήριο γόνων καυσίμων Νικόλαος Παπούτσης, με ποιότητα αξιοπιστία φυσικά. Καυσίμων, πλυντήριο, λιπαντήριο, αξεσουάρ, καθώς επίσης έχουμε και την αγαπημένη μας ασφάλεια, την Protecker με security στον κόμβο Πανετολίου, συστήματα ασφάλειας, φυλάξεις, περιπολίες, άμεση επέμβαση. Και βεβαίως έχουμε και το Μάριο να μας ομορφαίνει και την εμφάνιση και τη διάθεση, βέβαια. Όταν βλέπεις έτσι πολύ όμορφα, περιποιημένο και κουρεμένο και βαμμένο και εκτενισμένο το μαλλί σου, ανδρικό, γυναικείο, παιδικό, Εθνικής Αντίστασης 5. Φυσικά έχουμε και Μύρη, και επειδή είναι Πέμπτη, Πέμπτες Παρασκευές, έχεις και το γουρνοπουλό σου καθημερινά, το αρνάκι σου, πάντα με ριδούλες, πάντα πιτούλες, πάντα σκεπαστές, αλλά και τα σάντουιτς που θέλεις. Στη Χαλάου του κόπη 15. Θέλεις και καφεδάκι, πως δεν θέλεις? Δεν θέλεις καφεδάκι, δεν θέλεις τον άκη σου? Εννοείται πως ναι. Πρωταγόρα 3, Καλυβείο 54, Σιαδήμενο για Ξενοπούλου 1, καφές και νερό με 1,5 ευρώ. Έχουμε και κέντρο υπασίας, ένα κέντρο υπασίας που δίνει για σένα τις πιο προσιτές τιμές για τα μαθηματάκια. Τα υπασία σου στον κόμπο Πανετουλίου, 69-36-13-038. Και επίσης έχουμε το ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων με το Βαγγέλη από το Γιάννη. Μίζες, δυναμό, μπαταλιούλες, εγκατάσταση, εγγύηση, 2 έτη. Όλα τα ηλεκτρολογικά που έτσι χρειάζεται το αυτοκινητό σου, με τον καλύτερο και πιο άμεσο τρόπο. Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου, και με τον καλύτερο, πιο ασφαλές και φιλικό περιβάλλον. Για τα μπανάκια σου, μπανάκια ακόμη, λοιπόν, μέχρι να φιλοποριάσει. Τριχονίδα, Τράβερ, Γρομιτσάρη, πρωινό, απογευματινό, Δουλίδα, Λούρο, Χαλιλάου, Τρικούπι 15, κλείνει τη θεσούλα σου. Τακτοποιείς και εδώ στο Μιχή τη θεσούλα σου με την επιλογή σου, με την αφιέρωσή σου, με όσα χρειάζεσαι και για αυτό το βραδάκι, έτσι να στολίσεις όμορφα και να ομορφύνεις την εκπομπή μας. Γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή στο 54301-0,34. Ενώ βεβαίως για δικά σου γραπτά μηνύματα με απάντηση από εμένα, γράφεις μοιχή 1, αφήνεις κενό, το μήνυμά σου, αποστολή στο 54754-1,64. Ένα και ένα κάνουν 2, Energy 942, και στα social μας βρίσκεις Energy 942. Λοιπόν, βρίσκουμε σχεδόν 6 λεπτάκια μετά τις 10. Καλησπέρα, λέει Σοφάκη ο Φάνης μου, και θέλει να ακούσει όμορφα τραγουδάκια. Πολύ ωραία. Άκου Flashback, Δέσποινα Βανδύ, και δεν υπάρχει τίποτα. Τίποτα σαν την αγκαλιά σου. Και για το φίλο Μάριο, καλησπέρες μας. Καλή ακρόασή μας. Όλα σε μας.

Έτσι τα πάντα όλα σου, γλυκιά φωνούλα, καλή εκπομπούλα. Ω, ευχαριστώ πολύ, να περάσουμε όμορφα. Καυτό βραδάκι 5η 27 του Αυγούστου. Κι όμως, το σοφάκι σου είναι εδώ.

0: Να λυτρωθώ, να λυτρωθώ.
1: Μουσικό χαμόγελο.
0: Και το σοφάκι σου είναι εδώ.
1: Σοφία Χατζή.
0: Μπράβο Σάκη μου, καλησπέρα Σάκη μου. Μιχή με τη Σοφία Χατζή και δεν με αφορά τώρα αν θα έρθεις. Κάνε ό,τι θέλεις βασικά. Τώρα το πουλάκι έχει πετάξει ψηλά.

0: Πέρα καλησπέρα, Λάκη του Μιχή μας, καλησπέρα.
1: Δεν με αφορά.
0: Energy. Αλλά μ' αφορά όσο να πεις η καρδιά μου, η αλήτησα. Γιάννης Πλούταρχος, σκητάλη μουσική, η καρδιά μου, αλήτησα, καρδιά μου. Γιάννη Πλούταρχο και στη βάσο μας.

0: την αισθητική του αυτοκινήτου σας.
1: Επιμένω.
0: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
1: Υπερέχουμε.
0: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
1: Ξεχωρίζουμε.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
0: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
1: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
2: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
3: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
2: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
3: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
3: Κυπευτικά, φυτά, δέντρα.
2: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
3: Ζωοτροφές.
2: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
3: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
2: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
3: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
2: Τηλέφωνο 26410-46390.
3: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
4: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
5: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
4: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
6: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
4: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
6: Ice cream.
2: Ice cream.
6: Αυτές είναι οι γεύσεις.
7: Δεν ξέρω αν με βρεις συγκεκριμένα και αν με βρεις. Νότι Σφαγιανάκης, θα με βρεις εδώ στον Energy που άλλου, δεν πάω εγώ άλλου. 94,2 και θα στείλεις και το μήνυμά σου. Γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή 54301-0,34, επιλογές ή αφιερώσεις.
8: Θέλω να πιω απόψε αγάπη μου, κι αν ζαλιστώ και τρέξει

πάλι πάνω από αστέρι σε αστέρι, από αγκαλιά σε αγκαλιά. Εγώ από νύχτα σε νύχτα, νότις μας, στο μουσικό χαμογελό μας. Σου λέω νότιμο ότι πρέπει να αποχωρήσεις, πρέπει να δώσεις το χέρι για συνέχεια μουσική, που έτσι θα μας φέρει συνέχεια ο Θοδωρής Φέρης, ο οποίος μας κοιτά. Πούσε, κατάματα εντελώς. Κατάματα το βλέπω, Άκη μου, δίχως να μου κάνεις διάφορα νοήματα. Υπολογιστή ότι θα πάμε και στο διάλειμμα για ενημέρωση καταναλωτών. Όταν όμως, όταν και μόνο τη λιώσει ο Θοδωρής μας Φέρης.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
2: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
3: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
2: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
3: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
3: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
2: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
3: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
2: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
3: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
2: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
3: Τηλέφωνο 26410-58314.
2: Και στο trichonidatravel.gr.
3: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
4: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
1: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
4: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
1: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 30 18 91 και στο mekanika.pavlate.gr.
5: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, αποκλείεται.
6: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED. Σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
7: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
8: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια. Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
9: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
10: Πάμε γρήγορα, παρακαλώ, δεύτερο ημίωρο, γιατί περιμένει η Ζωζεφινούλα παρέουλα με τον Νίνο να κάνουν την έναρξη για τον καλό μας φίλο. Έναρξη δεύτερο ημίωρου πρώτης ώρας. Τι κάνεις? Καλά και ευχαριστώ.

που λένε Απόστολε, τι κάνεις στον αέρα και μας πιάνεις. Πιάσε μας εδώ σταθερά και μουσικά στον Energy.

0: Καλησπέρα, καλή εκπομπούλα Σοφία. Ευχαριστώ, ευχαριστώ αγαπάκι μου όμορφο. Έχω έναν υπέροχο Χατζηγιάννη σε πολύ λίγο. Να στείλω για έτσι ζέσταμα.
1: Το σοφάκι σου είναι εδώ.
0: Και είναι ένα αγαπημένο μου τροπάνο σε λίγο. Όμως για ώρα ήμουν από μικρό έτσι προβληματικό, ονειροπαρμένο, λίγο σμπρόξιμο.

είσαι τολμηρός και εσύ φυσικά και ακολουθείς. Και πρέπει και ονειροπαραμένος απαραίτητα. Γιώργος Σαμπάνης, την καλησπέρα μου, την αγάπη μου, στο φίλο μου τον Αλέξανδρο.

0: αρέσουν, μ' αρέσουν, ακολουθώ. Ούτε λόγος.
1: Ήμουν απ' τη φύση μου, παιδί.
0: Αδικό χαμένο.
2: Αχ, αυτά τα ξενύχτια.
0: Αχ, αυτή η φωνή σου. Η ωραία η φωνή σου. Το ωραίο το τηλεφωνό σου, που θα γίνει και το δικό μου ακόμα πιο ωραίο με τη φωνή σου. Γιατί αν μου τηλεφωνούσες, Μιχάλης Ατζηγιάννης. Πουσκο χαμόγελο, Μιχή και Μιχή. Άρε Μιχή μου, τι ερμηνεία κι αυτή. Και νόημα, πολύ νόημα.

0: το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα. Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
1: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
0: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
1: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
0: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
1: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 56 990.
0: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Opel.
2: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρει το κρασάκι, δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι σίσον, ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινό στεκοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια. Κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο. Και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο.

Κάτσε ρε μεσχέ, γιατί ο Έλληνας δεν θέλει και το τραγουδάκι του, το ασματάκι του, την καψούρα του, το έτσι του και το αλλιώς του. Δημήτρης Μητροπάνος, αν είσαι πλάι μου μπορώ. Πώς αλλάζουν στη ζωή μας όταν είναι πλάι μας κάτι αληθινό.

Όχι ότι δεν μπορούμε, αλλά γίνεται λίγο πιο ευχάριστο σε αυτή η δύσκολη κουραστική ζωή. Να έχεις πλάι σου ένα χέρι, ένα χαμόγελο, ένα χάδι. Δημήτρης Μητροπάνος και Energy. Μιχή, καλησπέρα, είμαστε μαζί. Καλησπέρα και απολαμβάνουμε κρύα σάντιτς, κουλουράκια Θεσσαλονίκης και πολλά διάφορα για όλα χειροποίητα γλυκά και αλμυρά στους υπέροχους εκεί στο M Κουλούρι μας με υπέροχη εξυπηρέτηση. Χαριλάου Τρικούπη 9, Γεωργίου Καραπαπά 14, έναντι Δημαρχείου και έναντι ΚΕΠ. 7 πρωί, 2 μεσημέρι, καθημερινά εκτός off ή Κυριακή. Όλες τις ημέρες, όλο το 24ωρο, η ασφάλειά σου βρίσκεται στην φυσικά Protector Security, συστήματα ασφάλειας, φυλάξεις, περιπολίες, άμεση επέμβαση, φύλαξη για όλες τις εκδηλώσεις και βεβαίως Protector Security αδερφών Γιγκλάς στον κόμπο Πανετολίου. Μαζί μας Τριχονίδα Τράβρου Γρομιτσάρης, Χαριλάου Τρικούπη 15, καθημερινά τα μπάνια σου σε τουλίδα λούρο πρωινό απογευματινό ακτοπλοϊκά εισιτήρια, λοιπόν, Χαριλάου Τρικούπη 15. Έχουμε και την Ice Cream απόλαυση. Απόλαυση σε κρέπα, σε βάφλα, σε pancakes, σε μπέρκερ, σε club sandwich, σε παγωτάκι, σε ατομικό γλυκάκι. Επέλεξε το εσύ και κάνε παραγγελία για να έχεις και προσφορές στο eFood και στο Box στην Μπουκογιάννη 6. Τα μαθήματα υγειασίας δεν τελειώνουν ποτέ. Ξεκινούν, τελειώνουν με τον καλύτερο τρόπο και τις καλύτερες, πιο ιδανικές και εννοείται πάντα προσιτές τιμές. Φαρμαλόγων Γιγκλά Κόμος Πανετολίου 69-36-13-038 στον κόμπο Πανετολίου και η Αφινταρίλα θα καθαρίσουν τα φίλτρα σου αυθημερών χωρίς έτσι αναμονές και τα διάφορα, με την καλύτερη, την πιο προσιτή τιμή για καθαρισμό φίλτρων. Αν δεν παίρνει καθαρισμό, παίρνει ανακατασκευή και αλλαγή εξάρτησης. Αφινταρίλα, Άγιος Κωνσταντίνος και Γιώργο Ποτάμου. Στο παρεάκι μας είναι και το Aegean Oil με ποιότητα, αξιοπιστία καυσίμων, πλυντήριο, λιπαντήριο, αξεσουάρ, όλα τα βρίσκεις. 4 χιλιόμετρα αγνοιατηρίου και φυσικά βρίσκει και το αυτοκίνητό σου ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να είναι σούπερ και ασφαλής στους δρόμους. Στο εξειδικευμένο συνεργείο της Opel με τον Γιάννη Χουλιάρα και Βασίλη Παπαθανασίου στην Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη και με το Μύρι, έτσι που την ποιότητα τώρα για τη γεύση του κανείς δεν πιάνει, ψιδοπολείο fast food, χειροποίητος γύρος στα έτσι ωραία σου τα πιτογυράκια σου, στις ωραίες και παστές σου, τα καλαμάκια σου, χοιρινά κοτόπουλα, γουρνόπουλο Πέμπτη και Παρασκευή, η Food και Box να παραγγεί Γκύλης Χαριλάου Τρικούπη 15, το ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων που την καλή διαφορά κάνει με το Βαγγέλη από το Γιάννη στη Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου, δυναμό, μίζες, μπαταριούλες, γυάλισμα φαναριών, service, air condition. Στο παρεάκι μας όμως και το καφεδάκι του Άκη με 1,5 ευρώ πουλάκι, καφές και νερό, Πρωταγόρα 3 Καλυβίων 54, Σχιαδίμανα Ξενοπούλου 1 και με διανομή, εννοείται, delivery καθημερινά από νωρίς το πρωί στο 26 41 0 21 629. Θα σου πω ότι στο παρεάκι μας έχουμε και το Μάριο, την ποιότητά του, την αξιοπιστία του, την απόλυτη αξιοπιστία και εμπειρία του στο κουρεμά σου, αντρικό γυναικείο παιδικό, προσιτές τιμές και η κατάλληλη εμπειρία για το κατάλληλο αποτέλεσμα. Εθνικής Αντίστασης 5 θα πας και στο Φόντιλο ή θα τον καλέσεις καλύτερα, ό,τι θέλεις. Ψυχτικές εργασίες πάντως θα τις βρεις. Κοσμάιτολου 0 στο καινούριο. Εξαρισμός, κλιματισμός, τοποθέτηση, συντήρηση air condition και επισκευή σε επαγγελματικά και οικιακά ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, παγωμηχανές. 69-36-51-71-85. Και ό,τι έχει να κάνει με λιπάσματα, με φυράματα, καλαμπόκι, φυτοφάρμακα.

Φάρμακα, κυπευτικά, σπόρου, ζωοτροφές, δέντρα, τα ωραία λουλουδάκια έχει να κάνει και με τον καλό μας Ζώη. Κυποτεχνική Ζώη Εθνικής Αντιστάσεως 114. Ναι, βράδιασε, ο κόσμος άδειασε, μα το μοιχή σου παραμένει. Θέλει τη δική σου επιλογή για τη δική σου αφιέρωση. Λοιπόν, γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό, το μήνυμά σου αποστολή 54301. 0,34 εκτός αέρα, δεν το θέλεις στον αέρα. Εμείς θέλουμε Νικόλα Βέρτη. Έτσι μένει βή να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπουλάς. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, το σοφάκι σου είναι εδώ, Σοφία Χατζή, μόνο στον Energy. www.energy942.gr. Έτσι μπορείς να ακούς παντού. Να στείλουμε καλησπέρες πολλές και στην φίλη Χρυσούλα. Σε εσάς που μπήκατε τώρα στην παρεούλα, γνωστή και άγνωστη της εκπομπής του σταθμού. Όλη μια παρεούλα, άλλωστε.

0: αυτή την Κυριακή δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
2: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
3: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
2: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
3: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
2: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
3: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
2: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
3: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Εγρινίου.
2: Τηλέφωνο 26410-27137.
3: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
4: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
4: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει. Και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
4: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Ψώνια online στο huse.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
4: Χούσε, μη το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
6: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
7: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.

0: να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπουμπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας. Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.
7: Flashback.

Ποποπο, αγάπες ποποπο, πουλα μου, αγαπούλα μου, αγαπούλες μου, αγαπάκια μου, επιστρέψαμε εδώ, είμαστε στον Energy με Ανούλα μας, άλμπουμ κραυγή για την πουλα της αγαπούλα της.

0: φιλαράκι μου. Αγαπούλα μου, έχω ένα μύχι. Καλησμένο για σένα σοφάκι μου και το μυχί σου. Ευχαριστώ αγάπη μου γλυκιά.
1: Έχω μια καρδιά που χτυπάει για σένα.
0: Τώρα σου πω ότι έχω ένα ωραίο μαζό, ξερό ψωμί και έναν παλαιότερο Νικόλα Οικονομόπουλο. Ψήνεσαι, ψήνεσαι.

0: Energy.
1: Βρε ψυχούλα μου, γιατί φοβάσαι βρε αγάπη. Σε κάμω εγώ καλό καλό, να νιώσεις καλύτερα, να διώξεις το φόβο. Αν χρειαστεί θα το κάνω όμως. Αλήθεια τώρα.

Κάποιος χτυπάει. Α, κυρία Κέτη. Κέτη Γαρμή. Γαλάζιος είναι λευκό, ρεψιλό και λευκό. Και σε λευκό. Το σοφάκι σου είναι εδώ.

0: ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
1: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
0: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
2: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Και εγώ.
0: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
2: Ice cream. Ice cream. Αυτές είναι οι γεύσεις.
3: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
4: Επιμένουμε.
3: Στην βελτίωση των επιδόσεων.
4: Υπερέχουμε.
3: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
4: Ξεχωρίζουμε.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
3: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
4: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
2: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
5: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
2: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
5: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
5: Κυπευτικά, φυτά, δέντρα.
2: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
5: Ζωοτροφές.
2: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
5: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
2: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
5: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
2: Τηλέφωνο 26410-46-390.
5: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
6: Flashback.
7: Flashback, εδώ είμαστε. Εδώ είμαι και εγώ, εδώ είσαι και εσύ. Αλλά εσύ πρέπει να τα βρεις λίγο έτσι με την καρδιά σου, να κάνεις λίγη καλή δουλίτσα. Πάμε με Γιώργο Μαζό, ωραίο, πολύ ωραίο flashback. Αρκεί να τα βρεις με την καρδιά σου. Όταν κάποτε τα βρεις. Με το καλό. Γράφεις μοιχεία, αφήνεις κενό. Γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή στο 54-301-0,34.

0: μαζεύονται τη νύχτα με Μίχη και την Σοφία Χατζή.
1: Αχ βρε καλή μου φίλη Βάσο, τι τραβάμε έναντι της αλήθειας. Το ωραίο είναι σίγουρα να παραδέχεις την αλήθεια και στον εαυτό σου, αλλά και παντού και πάντα. Νίκος Οικονομόπουλος, η αλήθεια να λέγεται, να ακούγεται, να φαίνεται.

0: Ακροάτρια για τον Χρήστο, το αφιερώνει και στην εκπομπή. Να είσαι καλά.
1: Ξέχνα τα λόγια μου.
0: Αχ, αυτός ο εγωισμός, βρε παιδάκι μου. Στο τσεπάκι τον έχεις, στο τσεπάκι.
1: Θέλω να σε δω. Ο έρωτας μονοδρόμος και φερνιμός.
0: Energy 94,2, θέλουμε συνέχεια. Μουσική συνέχεια με Κατερίνα Λιόλιου.
2: Energy 94,2.
0: Όχι τίποτε άλλο, επειδή η ομορφιά σου θυμίζει κάτι από Ελλάδα. Πολύ ομορφιά, πολύ Ελλάδα. Καλησπέρα, καλησπέρα Έλληνες.

0: Zoe Styles. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Styles. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Styles. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe Styles. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
1: Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση. Είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974 43 91 21.
2: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
3: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
4: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
3: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
4: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
4: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
3: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
4: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
3: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο.
3: Την απόλαυση.
4: Εδώ τη σπουδάσαμε.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια. Σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

ζώνη σιωπή στη διαπασόν δεν ήθελες. Σιωπή στη διαπασόν ακούμε. Ιουλία Καλυμάνη, τέταρτο ημίωρο εκπομπής. Και τελευταίο της ημέρας.

Τα μουσικά σας αποθυμένα, τα αποθυμένα αφιερώσεων. Στέλνεις το μήνυμά σου, γράφεις Μιχή, αφήνεις κενό. Γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή 54301. Την εκτίμησή μας την πολύ, πολύ, πολύ καλή φίλη Βάσο. Γιάννης Πάριος, το τραγούδι με τον τίτλο «Σε ξέχασα».

η ανεμόνα του Κοκοτά μας. Του σίγουρα πάντοτε αξέχαστο έτσι καλλιτέχνη. Εδώ μέσω της εκπομπής σίγουρα. Χρόνια είχα έτσι να αισθανθώ.

0: δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα. Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
1: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
0: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
1: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
0: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
1: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
0: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Opel.
2: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρει, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι ζήσον ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινό στεκό.

με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.

εμείς τα κάνουμε όλα εμείς οι δυο. Λοιπόν, στην παρεούλα μας έχουμε ζώη, έχουμε κυποτεχνική, λιπάσματα, φυτοφάρμακα, φυράματα, καλαμπόκι, λουλουδάκια, σκυλοτροφές, γατοτροφές, τα κυπευτικά σου, τέλος πάντων τα πάντα όλα σου. Καλή εξυπηρέτηση, Εθνικής Αντιστάσεως 114. Μαζί μας είναι και ο Μάριος για το φυσικά δικό σου ωραίο κούρεμα, τη δική σου εμφάνιση και βαφή και χτένισμα Εθνικής Αντίστασης 5. Επίσης στο παρεάκι μας έχουμε τον Άκη μας, πίνουμε το καφέ μας και νιώθουμε υπέροχα με καφέ νερό 1,5 ευρώ, Πρωταγόρα 3 Καλυβίων 54 Σχιαδήμανα Ξενοπούλου 1, και θέλουμε και μύρι, θέλουμε σκεπαστή σκεπαστάρα αγαπημένη, θέλουμε το γουρνόπουλο που έχει κάθε Πέμπτη και Παρασκευή με φρέσκες πατατούλες, σως και τα πάντα όλα. Θέλουμε όσα θέλουμε. Είναι ψητό πολύ ο fast food. Θα βρεις και τις μερίδες σου, παραγγέλνεις μέχρι και τη μία το βράδυ στο 26410337, χαριλάω τρικούπι 15. Μαζί μας είναι και το ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων με τον Βαγγέλη από τον Γιάννη. Μίζες, δυναμό, μπαταρίες, γυάλισμα φαναριών, σέρβις, air conditioner, Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου. Καθώς επίσης και εργασίες ψυχτικές στα επαγγελματικά και στα οικιακά σου. Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια και παγκομηχανές. Φώτης Λόης, ψυχτική λύση. Και εγγύηση 69-36-51-71-85. Στην παρεούλα μας έχουμε και την Protecker Security. Δεν κάνει λάθη, σε προστατεύει όπως πρέπει με τις καλύτερες τιμές αδρεφών Γκυγκλά στον Ακόμβο, φυσικά, του Παρετολίου. Και εννοείται ότι θα απολαύσουμε ένα υπέροχο κουλουράκι Θεσσαλονίκης χειροποίητο, πεντανόστιμο και φρέσκο ψημένο, όπως το θέλουμε, και γλυκό και αλμυρό και σχέτο. Ξέρει το Εμκουλούρι πολύ καλά τη δουλίτσα του. Χαριλάου Τρικούπη 9, έναντι Δημαρχείου Γεωργίου Καραπαπά 14, έναντι του ΚΕΠ. Από νωρίς το πρωί πάμε, και νωρίς το πρωί πάμε και πιο μετά, εκεί θα τους βρούμε. Είναι το εξειδικευμένο συνεργείο της Όπελα με τον Γιάννη Χουλιάρα και Βασίλη Παπαθανασίου, Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη. Κυρική Αφίντα Λίλα, με συστήματα εξατμίσεων υψηλής απόδοσης, με καθαρισμό των φίλτρων DPF Clinic. Με 2 χρόνια γραπτή εγγύηση, αποδεδειγμένα την καλύτερη τιμή για καθαρισμό, και αν όχι καθαρισμό σαν ανακατασκευή, στη Γοργοποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο. Καθημερινά δρομολόγια για μπάνιο σε Τρουλίδα Λούρο με τριχονίδα τράβερ Γρομιτσάρης, Χαριλάου Τρικοπή 15, και καθημερινά η ice cream απόλαυση είναι όλη δική σου, δική μου, δική μας, με υπέροχες κρέπες, με λατρεμένα παγωτά, ατομικά γλυκά ντάνος, βάφλα, pancakes, δηλαδή πραγματικά υπέροχες έτσι δημιουργίες εκεί στα γλυκά και αλμυρά του, στην Μπουκογιάννη 6. Παραγγέλνεις μέχρι και τις 4 το ξημέρωμα στο 26410-23533. Κέντρο Υπασίας, μαθήματα υπασίας και φάρμα λόγων Γκυγκλά στο Go.

του Πανετολίου 69-36-13-38. Και πάμε και Aegean Oil, πάμε να κάνουμε στάση. Εφοδιάζουμε με ποιότητα καυσίμων και φεύγουμε. Νικόλος Παπούτσης, 4ο χιλιόμετρο Αγρινέο Αντιρίου, πριν την Ερμίτσα. Όπως φεύγεις από Αγρίνιο, έτσι. Εμείς μένουμε, επιμένουμε εδώ με το Αγρίνιό μας και με την εκπομπούλα μας. Γράφεις Μιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή 54301-0,34 και γραφτά μηνύματα με απάντηση από εμένα αν θέλεις. Εκεί γράφεις Μιχή 1 που είναι το πρόθεμα. Μιχή 1 κενό, το μήνυμά σου, αποστολή στο 54754-1,64. Αλήθεια τώρα, Λάκη μου, εσύ, εγώ και μετά από μένα το χάος. Δηλώσεις δυνατές κάνεις. Έλα σε πάω λίγο κολονάκι να τη δεις αλλιώς, να την ακούσεις αλλιώς. Είναι ο Αργυρός, ψιλούλη μου, ο Κωνσταντίνος Αργυρός, εκεί στο κολονάκι. Με την κιθάρα στο χέρι, κάτι ψηλά, τσιγάρα και τα υπόλοιπα.

μανάβι καρδιάς μας, Γιώργη μας, φουρτοπηγή μας. Θα μιλάει Ρώμο Λεχνίου. Συνέχισε έτσι δυναμικά με τα υπέροχα φρουτάκια λαχανικά σου. Και ο Αργυρός ξέρει τη δουλειά του, συνεχίζει στο δικό του δικό μας και αγαπημένο φυσικά κολονάκι.

0: ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
4: Energy, energy. Έλα ρε κύριε μετά από σένα το χάος. Έλα ρε κύριε μετά από σένα το χάος. Άιντε καληνύχτα, άιντε σε λατρεύω. Άιντε αύριο πάλι, έλα Γιαννακάκη. Καληνύχτα σε λατρεύω, το μυχί μου. Το βραδάκι και πάλι για να κλείσει η εβδομάδα. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Καλημέρα.

κάτι, ερμηνείες που θέλεις να ακούς και σήμερα και σίγουρα και αύριο, αύριο πάλι. Λοιπόν, Παρασκευούλα μας, τι λες τώρα, τελευταίο έτσι πουσουκού του Αυγούστου και του καλοκαιριού με βάση το ημερολόγιο. Καλό Παρασκευά Σαββατοκύριακο λοιπόν, τελευταίο του Αυγούστου, 28, 29 και 30 του μήνα μας, άντε. Μας κλέβει και μία μέρα αφού την εβδομάδα, ευχάριστα βέβαια ο Αύγουστος. Ευχάριστα ναι μεν, αλλά λίγο ίσως δυσάρεστα με τις θερμοκρασίες. Από ό,τι φαίνεται μέχρι περίπου έτσι 4 του Σεπτέμβρη η ζέστη στη χώρα θα είναι έτσι αρκετή. Από εκεί και πέρα φαίνεται να υπάρχει μια έτσι διαφορά. Τη διαφορά σήμερα θα την κάνει η ανατολική χώρα. Εμείς εδώ ενδέχεται να είναι και πιο καυτή από την χθεσινή ημέρα η Παρασκευή μας, αφού σίγουρα θα αγγίξουμε και ενδεχομένως και πολύ λίγο ξεπεράσουμε και τους 40 βαθμούς. Λίγο καλύτερα γενικότερα για τη χώρα, 2-3 βαθμούς θα είναι το Σάββατο. Φαίνεται από την Κυριακή και μετά όμως να έτσι ξανανεβαίνει κάπως λίγο ο πύχης στο θερμόμετρο. Θερμοκρασία σε ένα άκρος ηλιόλου στο έτσι, Αγρίνιο. Από 23 μέχρι περίπου 41. Εντάξει, λίγο καλύτερα το Σάββατο. Τώρα εκεί που θα τα επηρεάζει και λίγο η υγρασία, εντάξει, θα γίνεται λίγο πιο δύσκολο. Αλλά μια ανασούλα φαίνεται φανερά, όχι μόνο για τα ανατολικά που θα υπάρχει σήμερα, αλλά γενικότερα για τη χώρα. Φεύγει θερμός ο Αυγουστός και μπαίνει και θερμός και ο Σεπτέμβρης. Η υγρασία κάπου στο 58% την ώρα αυτή. Και για σήμερα λοιπόν Παρασκευή 28 του μήνα, η ανατολή του ηλίου στις 6:50. Η δύση μας στις 22, στις 8 μας δηλαδή. Ο Δάμο και ο Εζεκίας γιορτάζουν, και όσοι έχετε γενέθλια, τα χρόνια μας πολλά. Εθνική ημέρα παπιών στη ΣΥΠΑ, εθνική ημέρα επίσης εκεί και κερασόπιτας, και ημέρα των παππούδων παρακαλώ στο Μεξικό. Μετανομάζεται το ανθρακούχο αναψυχτικό από branch drink σε Pepsi Cola. Το 1898 Pepsi Cola και πόσο μάλλον Coca-Cola. Εντάξει, λατρεία. Ένας εθισμός. Αρκεί να τον κουμαντάρεις εσύ εκεί που τον θέλεις. Τις ώρες μόνο που θέλεις. Γιατί τώρα αυτοί που το έχουν κάνει, ξέρεις, την κοκακόλα νεράκι είναι λίγο θέμα. Το 1999 σαν σήμερα η Μιρέλα Μανιάνη κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στον αγκοντισμό με 67,09 στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σεβίλης. Γεννημένη σαν σήμερα το 1912 η Αλίκη Διπλαράκου, καλονή του Μεσοπολέμου, η πρώτη Ελληνίδα που αναδείχθηκε Miss Ευρώπη. Και γεννημένη και η Μαριάννα Κουράκου, ηθοποιός, το 1941 σαν σήμερα. Ο Αλέκος αγαπημένος Αγγελάριος, πολύ αγαπημένος Έλληνας θεατρικός συγγραφέας, σκηνοθέτης, αλλά συνάμα και δημοσιογράφος, έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή το 1991. Ποιος έφυγε, ποιος έμεινε και στα ευρωπαϊκά. Ένας δεν, οι άλλοι δύο ναι. Μπραν Πάοκ 3-2, συνολικό σκορ 4-3. Ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε λοιπόν από την συνέχεια της Ευρώπης.

Ο Παναθηναϊκός με 1-2 και παράταση. Κανονική διάρκεια 1-1 και συνολικό σκορ 3-4. Μια πρόκριση θρίλερ, αλλά πρόκριση για Τριφύλλη. Όμως πρόκριση και για τον Όφη. Η κριτική ομάδα πέτυχε και δεύτερη νίκη, αφού επικράτησε με 2-0 της ΤΣΣΚΑ Σοφιάς μέσα στη Βουλγαρία. Μάλιστα, μόνο ο ΠΑΟΚ έμεινε αυτό το βράδυ δίχως χαμόγελο. Δεν θα πω κρίμα για τον ΠΑΟΚ έτσι απλά, κρίμα για την ελληνική ομάδα ακόμα καλύτερα και πιο σωστά. Λοιπόν, και πολύ σωστά θα κάνεις να μου στείλεις το δικό σου γραφτό μηνυματάκι στην εκπομπούλα ετούτη που ακούς ζωντανά. Γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, η αποστολή σου στο 54301-0,34. Φρόντισε λοιπόν αυτό το τριμεράκι το τελευταίο του Αυγούστου να το περάσεις όσο πιο όμορφα γίνεται. Εγώ το εύχομαι, αλλά εύχομαι να μην σε συναντήσω. Δεν φταίω εγώ. Όχι, δεν φταίω εγώ. Η Πέγγι Ζήνα που το ερμηνεύει και τόσο υπέροχα φταίει. Να μην σε συναντήσω αν βρήκες τ' άλλο σου μισό. Οκ, εντάξει. Άσε με εμένα στο ψέμα μου να υπάρχω και να ζω.

πάρε ζωγραφούλη μου. Βρε που σε καταντάει η αγάπη. Να είναι προτιμότερο για σένα το ψέμα παρά η αλήθεια που τόσο πονά. Το ψέμα χαϊδεύει και λίγο τα αυτάκια και την καρδούλα. Όμως τι είναι προτιμότερο, να ζεις το ψέμα ή έστω και απότομη προσγείωση στην πραγματικότητα και στην αλήθεια, αλήθεια ζωής όμως.

να κάνω. Στην αγάπη τόσο πολύ, νομίζω να υπάρχει και άλλη επιλογή. Αλλά υπάρχει όμως μουσική επιλογή. Ρε καλό μου παιδί, καλότατό μου, καλό ξημέρωμα να μου έχεις. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου, ήλιε μου. Ήλιος στο μυχή μας πλέον. Ο Δημήτρης Κοκοτάς.

Άιντε ρε αδερφάκι του Μιχή μας. Και καλή συνέχεια εύχομαι. Και θέλω να έχεις μες τη νύχτα σου. Ζαφύρης Αμελάς είναι... Είναι το ρήγμα είναι.

Και από τα ξένα, το ρήγμα με το μελά, ένα νέο τραγούδι, μια νέα κυκλοφορία, Πέτρος Ιακωβίδης, παγκόσμιο φαινόμενο.

0: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
3: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
4: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
3: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
4: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη, με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
3: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
4: Κυπευτικά, φυτά, δέντρα.
3: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
4: Ζωοτροφές.
3: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
4: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
3: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
4: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
3: Τηλέφωνο 26410-46390.
4: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
5: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
6: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
5: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
7: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
5: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
7: Ice cream. Αυτές είναι γεύσεις.
8: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
9: Επιμένουμε.
8: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
9: Υπερέχουμε.
8: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
9: Ξεχωρίζουμε.
8: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
9: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
8: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
9: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
8: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
9: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
10: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
11: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
12: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
10: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
12: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
10: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
13: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
12: Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
10: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Opel.
14: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι Σίσον, ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Miris. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
15: Στο μικρόφωνο, στην παρουσίαση... Σοφία Χατζή, στον Energy, το μουσικό χαμόγελο. Ευχαριστώ όλο τον καλό και υπέροχο κόσμο για ακρόαση, συμμετοχή. Εντάξει, οκ. Γεμίσατε και σήμερα τον υπολογιστή με μηνυματάκια και στα δύο νομεράκια, να είστε καλά. Παρεούλα μας είναι και ο Άγγις Καφέ, Τριχονίδα Τραύριο Γρομιτσάρης, Κομμόσους Μάριος, Εντζία Νόιλ, Πρατήριο Γροκαυσίμου Νικόλος Παπούτσης, ηλεκτρολογία αυτοκινήτου Βαγγερίς από το Γιάννης. Η Πρωτέκερμη Security και το Κέντρο Υπασίας, το M-Κουλούρι μας κουλουράκια Θεσσαλονίκης και ψυχητικές εργασίες Φώτης Λόης. Θα ολοκληρώσουμε εβδομάδα και την πρώτη τελευταία εκπομπούλα για τον Αύγουστό μας. Βασικά ολοκληρωμένη θα είναι η τελευταία. Η Δευτέρα θα ολοκληρώσουμε και τον Αύγουστό μας, θα μπούμε και στην αρχή φυσικά του Σεπτέμβρη. Τα φιλιά μου την αγάπη, μόνο energy, μόνο θετική έτσι διάθεση και όλα θα πάνε καλά για όλους, πιστέψτε με. Καλημέρα.

0: Ωραία, κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
2: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
0: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy. 94,2 FM.
2: Energy

0: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα.
1: Κάθε ώρα
0: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
1: Energy.
0: 94,2.
2: Energy.

0: 92,2.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: 3 η ώρα. Ώρα κοινής ανησυχίας. Energy 94,2 FM.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχή.